0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλισιμπιλιλ. Σιρο μπιλισιμπιτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: πλέον δεν θα φοβάται.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το θα το. Ναι, είναι πιθανό να έχουμε ζημιές και στα διπλανά κτίρια. Πάρα πολύ. Σίγουρα αυτό το θέμα τώρα να δούμε αν υπήρχαν άνθρωποι εκεί. Αυτό περιμένουμε ακόμα. Και δεν έχουμε επιβεβαίωση κάποια τέτοια πληροφορία ω αυτή τη στιγμή.
2: Είναι
1: ώρα.
2: Ένα παλιό κτίριο, δεν ξέρουμε αν έμενε κάποιο εκεί. Τώρα καταλαβαίνετε είναι συγκεκριμένε οι πρώτε πληροφορίε. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο, στην εκπομπή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, γιατί εμεί κλείνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι.
2: Να μα δώσει όλε τι πληροφορίε.
1: Και κάπω έτσι φτάσαμε στο τέλο. Να ευχηθούμε να μην υπάρχει τραυματισμό από εκεί, φυσικά. Ο Τάσο Τασκαλδιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό, δυναμόσχου στο μικρόφωνο.
2: Ο Δημήτρη Γκόλια στην παρέα μα καθημερινά από τι 6.
1: Και στο ραδιοθάλαμο είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσω μετά έρχονται Νίκο Παναγιώτοπουλο, Τάκη Χατζή, Αθηναίη Νέκα. Να στο όλοι καλά, έχετε όμορφο Παρασκευά το Κυριακό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε κτίριο στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει παλιά οικία. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών στον χώρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. 25 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Μικρότερα προβλήματα στις εξόδους Γιαλαμίας, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι μόνη η διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι στο μέλλον οι Παλαιστίνοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας, ενώ τόνισε ότι η Αθήνα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς το Κίεβο από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθεί σχετικά, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντησε τον Ισραηλινό ομόλογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία αλλά και η προώθηση νέα τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ και συνεχάρη τη χώρα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλα αυτοκίνητα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου για να καταθέσει. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και ότι η ίδια έλαβε οδηγίες από τη γιατρό προκειμένου να έχουν κοινή γραμμή ενώπιον των αρχών. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε τη νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρίς στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σα ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Πάει ο Σεπτέμβρης, καλό φθινόπωρο, παιδιά. Τώρα το λέμε έτσι πιο γεμάτο. Αλλά το πρωινό σήμερα είναι εκρηκτικό, γιατί σημειώθηκε πριν από λίγο. Πριν από λίγα λεπτά, σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, μία έκρηξη και σπέρνουν και αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί. Για να δούμε τι περίεργο συμβαίνει εκεί. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει άμεσα. Κατερίνα, τι έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στην οδό Λυσικράτου 17 έγινε έκρηξη λοιπόν σε κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες καταρχήν να πούμε ότι είχαμε έναν τραυματία, ευτυχώς πολύ ελαφρά ο άνθρωπος, πιθανότατα περνούσε από το σημείο και από τα φράσματα τραυματίστηκε από τα κομμάτια από το κτίριο. Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να έχουμε έκρηξη από υγραέριο. Ερευνάται η αιτία και μάλιστα όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο την υπόθεση θα την αναλάβει πλέον η πυροσβεστική. Θεωρούν ότι έχει γίνει κάτι εκεί, γιατί το κτίριο ήταν ακατοίκητο, πιθανότατα κάποιο διπλανό κτίριο, ξέρεις, εκεί είναι και μικρά τα κτίρια, είναι το ένα διπλά στα άλλα. Ψάχνουν να δουν την αιτία, δηλαδή αναζητούν ποια είναι η αιτία η οποία προκάλεσε αυτή την έκρηξη, την ισχυρότατη έκρηξη εκεί στην Πλάκα. Στην οδό,
0: ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, ήταν ισχυρή, έτσι.
1: Ήταν πολύ ισχυρή έκρηξη πράγματι και μάλιστα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν φτάσει στο σημείο, έχουν αποκλείσει την περιοχή. Να πούμε στους φίλους μας οδηγούς, καλό θα είναι να μην κυλιθούν από το σημείο, γιατί και οι έρευνες της πυροσβεστικής τώρα και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής γίνονται έρευνες στο σημείο και έχουν αποκλείσει το χώρο. Μάλιστα. Οπότε θα έχουν πρόβλημα εκεί στην Πλάκα. Δηλαδή, καλό θα είναι
0: να αποφύγουν την περιοχή.
1: Να αποφύγουν
0: τους δρόμους, γιατί έχει πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές. Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χρήσιμη πρώτη πληροφορία ότι δεν πρόκειται για κάτι άλλο. Διερευνάται υπόθεση για μια διαρροή υγραερίου, φυσικού αερίου, δεν ξέρω τι και πώς. Και ότι έχουμε ευτυχώς έναν τραυματία από τα θράσματα εκεί του κτηρίου, γιατί αυτό ήταν και παλιό και λόγω της έκρηξης είχαμε θεματάκια. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Άνοιξε οτιδήποτε νεότερο να μας διακόπτεις, γνωρίζεις. Έτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα. Εκρηκτικά ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Όπως εκρηκτική ήταν και η εθνική ομάδα χθες. Ο Τζόλης με γκολ παγκόσμιας κλάσης την κράτησε όρθια και ο Δουβίκας φοβερή κεφαλιά υπέγραψε τη συγκλονιστική ανατροπή του 2-1 επί της Σερβίας. Έτσι, παιδιά, και επειδή αρχίσαν κάτι οι προπονητές πάλι του προκτολογίου προχθές, ποιους κάλεσε ο Γιωβάνοβιτς και αυτά, αφήστε την ομάδα, ρε παιδιά. Αφήστε τους άνθρωπους να παίξουν και στο τέλος γίνεται ο απολογισμός. Έτσι. Λοιπόν, Nation Leagues. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, επειδή όχι, η εθνική δεν πίνει μπάφους. Τώρα έχει γίνει σλόγγαν πια. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η υπόθεση του Άδωνη Γεωργιάδη είναι το ύφος του πολιτικού λόγου την ώρα που τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα. Γιατί εδώ τώρα έχουμε τη δεύτερη θέση ξανά στο τραπέζι από τις δημοσκοπήσεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης ψάχνει μπάφους και η βενζίνη κάνει περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις. Πέφτει η Ελλάς, παιδιά, η Ελλάς. Όχι, η Ελλάς δεν κινδυνεύει. Δεν ξέρω, για κάποιους κινδυνεύει, για άλλους δεν κινδυνεύει. Τέλος πάντων, πάντως ο Ερντογάν ήταν χαμηλών τόνων, όπως και η απάντηση του Μητσοτάκη τώρα τα ξημερώματα στον ΟΗΕ. Είπε τα όλα τα σχετικά αυτά, ότι εμείς δεν απειλούμε, δεν κάνουμε, αλλά εδώ είμαστε ισχυροί κτλ. Απάντησε το ίδιο ύφος και τόνο του Ερντογάν, ο οποίος δεν τους ανέβασε τους τόνους. Παρά το γεγονός ότι κάνει διάφορα στο πεδίο, απειλές κτλ., ήταν χαμηλή τόνη προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για τον Κάζους Μπέλι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τάγκυρα, ως γέφυρα σταθερότητας η Ελλάδα στην περιοχή. Και θα δούμε τώρα πού το πάει ο Ερντογάν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είπε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, είπε ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή ισορροπίας και είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Και ότι δεν απειλούν, αλλά ούτε απειλούμεθα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι για την επιστροφή εδώ στα δικά μας. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Πέφτει η Ελλάς, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημα, έτσι. Ή εμείς ή κανείς. Αυτό δεν έλεγε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε αυτό το άτιμο πράγμα που λέγεται timing. Έτσι, όταν το λες και έρχεται μετά η δημοσκόπηση και πέφτεις και είσαι και 15 μονάδες πίσω από τον πρώτο, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Άτιμο το πράγμα. Άτιμο αυτό το πράγμα. Άτιμο. Δηλαδή να λες κάτι και μετά να διαψεύδεσαι από τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα. Πάντως εμείς τώρα έχουμε μία ανάγκη να δούμε τι θα γίνει. Θα βρέχει ή δεν θα βρέχει, γιατί έχει και τη συναυλία της Ιβύση. Τι λέει η πολιτική προστασία. Πρέπει να μας ενημερώσουν, γιατί μην γίνουν πάλι ποτάμια, δρόμοι κτλ. Και δεν μπορεί να πάει ο κόσμος στην συναυλία. Και επειδή λέω για ποτάμια, ευτυχώς που έχουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προστατεύει τα ποτάμια. Τα ποτάμια. Όχι, φυσικά δεν είναι ποτάμι. Όχι, τόσο είναι, παιδιά. Όλα καλά, κύριε Παπασταύρου. Όλα μια χαρά, μωρέ. Εντάξει, πάλι πέφτουμε από ένα συννεφάκι. Δηλαδή, ο Χετός αντί για ποτάμι, τον κλείσαμε. Και βέβαια, διάφοροι εγκληματίες του περιβάλλοντος πάνε και τι κάνουνε. Ρίχνουν ό,τι υπάρχει, ό,τι βρώμικο υπάρχει εκεί πέρα. Αυτό πηγαίνει στη θάλασσα φυσικά. Αν τρώτε ψαράκι του Σαρονικού, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να αισθάνεστε πολύ ωραία, γιατί στην τροφική αλυσίδα περνάνε όλα αυτά. Τα κάθαρτα και μιλάμε για τοξικά λίμματα, έτσι. Πάντως εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός έγραψε άρθρο στον Guardian. Μιλάμε για την εφημερίδα των συντακτών της Βρετανίας. Δικά του λόγια είναι, δεν τα λέω εγώ. Θυμάστε που έλεγε όταν ο Guardian ασκούσε σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική και έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 2008 και είχε βγει σε μια συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και είχε πει: εντάξει τώρα, ο Guardian τι είναι. Η εφημερίδα των συντακτών της Μεγάλης Βρετανίας είπε. Απλά είναι μια αριστερή εφημερίδα, μην της δίνετε και τόσο μεγάλη σημασία, αλλά αρθρογράφησε τώρα για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Καταλάβατε, δηλαδή, οι πολιτικοί θεωρούν ότι έχουμε μια αμνησία και δεν θυμόμαστε τίποτα. Και βέβαια, από την άλλη, βλέπουμε και το τι γίνεται στην Μύκονο, το οποίο έχει περάσει λίγο έτσι ξόφαλτσα. Είχαμε τη δολοφονία του τοπογράφου. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία για το τι γίνεται στη Μύκονο. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ενώ υπάρχει η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν 2,5 χρόνια ότι δεν νοείται να υπάρχει νησί περάνω νόμου του Πρωθυπουργού. Τώρα είναι σφραγισμένη η πολεοδομία της Μυκόνου. Λες και χρειαζόταν τώρα όλη αυτή η ιστορία. Δεν πηγαίνεις να κάνεις μια αεροφωτογραφία πάνω από τη Μύκονο να δεις τι χτίζεται και πού χτίζεται και τι είναι παράνομο. Αλλά σφράγισαν την πολεοδομία, γίνεται εκεί πέρα, λέει, έλεγχος. Καλά, παιδιά, εντάξει. Αλλά έχουμε και ένα άλλο που λένε. Λέγεται Κουλκουδίνας. Είναι βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είπε. Προσέξτε, εσείς που πληρώνετε τα καύσιμα εκεί έξω, ο κ. Κουλκουδίνας είπε κάτι. Δηλαδή, Κουλκουδίνας, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, παιδιά. Έκανε αυτή τη δήλωση και τον μάθαμε. Ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία. Κουλκουδίνας. Δηλαδή, αυτοί βγαίνουν και μιλάνε, αυτοί είναι βουλευτές, δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, πέρασε μια τετραετία, ούτε καν πέρασε και δεν ακούμπησε ο Κουλκουδίνας, αλλά έκανε τη δήλωση που είναι για Όσκαρ.
2: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι. Γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Ζούμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγαίνει και ο Κουλκουδίνας και εσύ που κυκλοφορείς στον δρόμο, κατάλαβες, είσαι δείκτης. Είσαι δείκτης αυτής της ευημερίας. 10 ευρώ, προσέξτε, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυριέ μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ομή πραγματικότητα την οποία δεν καταλαβαίνεις. Και αν έχεις μάλιστα και 2,80 και πιεις και καφεδάκι, είσαι υπερπλούσιος που θα σε φορολογήσει ο Τσίπρας. Καταλάβατε που ζούμε. Είναι έτσι απλά τα πράγματα και μην νομίζετε ότι είναι εξαίρεση ο κύριος Κουλκουδίνας. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε: α, δεν βλέπεις τον Κηφισό, τι γίνεται, δεν βλέπεις εκεί έξω. Να η ευημερία. Μετά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κυκλοφορούν στα εστιατόρια και αυτά και τα ακριβά και δεν βρίσκουν τραπέζι να κάτσουν και σου λένε: γίδες, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Λες και ο κόσμος, δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια δεν υπάρχει και 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια μπορούν να ζήσουν πιο άνετα. Και πολύ λίγοι ή λιγότεροι ή λίγο περισσότεροι τέλος πάντων που μπορούν να κάνουν και πάρα πολύ άνετη ζωή. Αυτό είναι ο δείκτης, παιδιά. Είναι ο δείκτης ευημερίας της χώρας. Μην ξαναμιζεριάσετε. Συμμορία των μίζερων. Έλεος πια. Τέτοια μιζέρια. Άμα δεν έχεις 10 ευρώ, το είπε ο, όπως το λένε, Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας. Είναι και δύσκολο το όνομα. Κουλκουδίνας. Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυριέ μου. Δεν το κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, να μην πω χειρότερα.

0: εντάξει, άμα έχεις 10 ευρώ, όπως είπε και ο κύριος Κουλκουδίνας, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όλα. Όλα. Λοιπόν, και πάμε επίσης, επειδή είπα για τη μεγάλη ανατροπή της Εθνικής, το επικό διπλό στο 95 με τον Δουβίκα, είχαμε και πολλές καλές εμφανίσεις από το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός με Ζότς φυσικά, 91-72 την Παρή, και ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια την Μπασκόνια με 106-89. Τώρα, σχετικά με τα του καιρού, να ξέρετε κάτι, θα έχουμε πάλι μία αλλαγή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, και στα βόρεια του νομού θα έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Πάντως θα έχουμε μεταβολή, καθώς από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα βορειοδυτικά. Λέμε χρόνια πολλά στη Φρόσο στην Νεφροσύνη, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά μην ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αν περιμένατε να κλείσει ήρεμα η πολιτική εβδομάδα, λυπάμαι, στην Ελλάδα η Παρασκευή δεν είναι πλέον το τέλος της εβδομάδας. Είναι το τελευταίο επεισόδιο πριν από το Σαββατοκύριακο. Πρώτο θέμα λοιπόν στην πολιτική, οι δημοσκοπήσεις. Είχαμε όλη την εβδομάδα, είχαμε την μέτρο ανάλυση για το Μέγκα, που κλείνει αυτόν τον κύκλο των μετρήσεων του Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τίποτα το Σαββατοκύριακο. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη, 30,2% στην εκτίμηση. Το δεύτερο και πολιτικό πιο ενδιαφέρον, η δεύτερη θέση δεν είναι κλειδωμένη. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 15,8 από 17,1 του Ιουνίου. Έπεσε, γι' αυτό και βγήκε βέβαια και προσπαθεί να απολώσει. Εμείς ή κανείς, εγώ ή κανένας. Το Πασόκ ανεβαίνει. Τσιμπάει από 11,4 πήγε στο 12,6. Άρα, ενώ η Νέα Δημοκρατία κοιτά από αρκετή απόσταση τους δύο, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης αρχίζουν να κοιτάζονται περισσότερο μεταξύ τους, αλλά και αυτή κοιτάζει από απόσταση την αυτοδυναμία, αδιέξοδο. Διότι στην πολιτική μπορείς να δηλώνεις ότι τρέχεις για την πρώτη θέση, αν όμως κάποιος πίσω σου πλησιάζει, καλό είναι που και που να κοιτάς και τον καθρέφτη. Και βέβαια και η κυβέρνηση που λέει όλοι θέλουν την πρώτη θέση, όλοι θέλουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, αλλά αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2 12 2 12 4 800, το Viper 6 9 49 89 89 89, και το email μας onair@alfaradio989.gr. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός. Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Στείλτε στο Viber τα μηνύματά σας, που είναι ήδη πολλά, γιατί αν δεν έχεις 10 ευρώ, να πάτε μέσα μαζικής μεταφοράς και ο δείκτης ευημερίας, παιδιά, είναι ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό εγώ σας τα έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, μην κυκλοφορείτε στο ποτάμι, γιατί τα βλέπει η κυβερνησάρα και λέει ότι υπάρχει μια ευημερία, το λέει και ο Γεριάδης. Είναι πρωτοφανής η ευημερία που ζούμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ελένη μου λέει: χθες η κόρη μου έκανε στην ιστορία για την Γαλλική Επανάσταση και καθώς διάβαζα για οικονομική κρίση, κοινωνική ανισότητα και Αντουανέτα, ένα δάκρυ κύλησε. Έψαχνα να δω σε ποιο έτος ζούμε τελικά. Για καλημέρα, Ελένη. Ο Λεωνίδας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Ούτως ή άλλως με τα μέσα κινούμαστε εδώ και πολύ καιρό, γιατί το Υπουργείο δεν εκδίδει πινακίδες εδώ και πολλούς μήνες, παρότι έχουμε πληρώσει και αγοράσει καινούργια οχήματα. Με τον Τζίγκο! Είμαστε με τον Τζίγκο! Γιατί ο Τζίγκος είναι ένα θέμα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Δηλαδή, καταλάβατε. Ανακαλύπτουμε ξαφνικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη τους μαϊμού γιατρούς, τα ιατρεία στο Κολωνάκι, τις διάφορες ιστορίες αυτές με την ευεξία και όλο αυτό το παραμύθι που πουλάνε κάποιοι με πατέντα και ταμπέλα, και διαφημίζεται και από το κράτος. Έτσι, ο Υπουργός Υγείας λέει ότι είναι στα καθήκοντά μου. Όχι για τον Πάφο, είναι στα καθήκοντά μου για τον ιατρικό τουρισμό. Εντάξει, δίνει λίγο κάτι παραπάνω. Το ότι είναι στα καθήκοντά σου, κύριε Γεωργιάδη, να φτιάξεις το θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό, μήπως σου διαφεύγει. Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι, να φτιάχνεις για τον ιατρικό τουρισμό ένα θεσμικό πλαίσιο, ελεκτικούς μηχανισμούς, ώστε να μην έρχονται οι αγύρτες και τσαρλατάνοι. Έτσι. Όχι να πηγαίνεις να χαριεντίζεσαι, είναι και η λέξη κλισέ. Είναι η λέξη αυτή που τέλος πάντων έγινε χαμός με φαραντούρι και σδούκο κτλ. Και όχι να πηγαίνεις να διαφημίζεις, να προμοτάρεις αυτές τις επιχειρήσεις. Εγώ δεν κατάλαβα. Το να προωθήσεις δεν σημαίνει να διαφημίσεις. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Ο Υπουργός δεν πηγαίνει να διαφημίσει έργα ή οτιδήποτε άλλο, φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε ναι, να γίνει αυτό που λέει, αφού είναι στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων, αλλά να βάλει και το πλαίσιο ώστε να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Υπουργός Υγείας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την φράση προς το δημοσιογράφο: μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν έρθετε στην εκπομπή. Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις. Ενώ προηγήθηκε και η σφοδρή σύγκρουση με το Μέγκα, την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπου χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους ότι καλούσαν κομπογιαννίτες και επανέφερε τη συζήτηση για τα ξυλόλια, Τέμπη, Νανογιλέκα. Όλα αυτά γίνανε ένα αχταρμάς. Η κυβέρνηση έχει πρόβλημα πολιτικής ή αρχίζει να αποκτά πρόβλημα πολιτικού ύφους. Δηλαδή, διότι όταν ένας υπουργός υγείας ερωτάται για ελέγχους στον χώρο της υγείας, η απάντηση είναι συνήθως έλεγχοι και στοιχεία. Αν δεν γίνονται ή γίνονται, όχι κύριε, λέτε δεν είναι έτσι, γιατί έχουμε κάνει τόσους ελέγχους. Έτσι απαντάει ένας υπουργός. Όχι πετάει το ξυλόλιο και σίγουρα όχι τι καπνίσατε. Ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά μια πολιτική συνέντευξη σε τηλεοπτικό καυγά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι υπουργός. Και τις τελευταίες ημέρες η μέθοδος επαναλαμβάνεται με αξιοσημείωτη συνέπεια. Δύσκολη ερώτηση, αντεπίθεση. Επιμονή του δημοσιογράφου, χαρακτηρισμός. Διαφωνία, λίγη ένταση παραπάνω και το θέμα σχεδόν ξεχνιέται. Πρώτα ήρθε το μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή. Έπειτα η σύγκρουση με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, με κομπογιαννίτες, ξυλόλια και ένα τηλεοπτικό καυγά, όπου το αρχικό ερώτημα κινδύνευσε να χαθεί κάτω από τα ντεσιμπέλ της έντασης. Είναι και αυτό μια τεχνική. Είναι τεχνική Τραμπ, κυρίες και κύριοι. Αυτό κάνει ο Τραμπ, που διώχνει τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης από το Λευκό Οίκο γιατί δεν είναι αρεστή. Δηλαδή, ένας υπουργός δεν επιτίθεται στον δημοσιογράφο επειδή επιμένει ο δημοσιογράφος και το αντικείμενο δεν είναι το να κριθεί ο δημοσιογράφος που κάνει την ερώτηση, αλλά να απαντηθεί η ερώτηση. Αυτή είναι η μεθοδολογία του Τραμπ, λοιπόν. Όταν τον ρωτάνε κάτι ή τον θρημόχνουνε, επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης. και επιτίθεται στους δημοσιογράφους. Η ίδια τακτική ακολουθεί και ο κ. Γεωργιάδης. Αν την υιοθετεί η κυβέρνηση, ας μας το πει να ξέρουμε, δεν είναι τίποτα άλλο. Όταν δεν σου αρέσει η ερώτηση, αλλάζεις θέμα. Από το τι ρωτά ο δημοσιογράφος, στο ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Εξαιρετικά βολικό. Πολιτικά όμως κάπως πιο δύσκολο. Διότι ένας υπουργός δεν έχει υποχρέωση να αγαπά τους δημοσιογράφους. Έχει όμως την υποχρέωση να απαντά στις ερωτήσεις τους. Και αν θεωρεί ότι ένα ρεπορτάζ είναι ψευδές, υπάρχει μια παλιά μέθοδος, παρουσιάζει στοιχεία. Δεν χρειάζεται εξέταση τοξικολογίας του συνομιλητή. Έτσι, ξυλόλια, τελόλια και οτιδήποτε άλλο. Και οι δημοσιογράφοι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Για να ξέρουμε τι συζητάμε εδώ πέρα. Είτε είναι ξυλόλια, τελόλια, να φιλοξενούν τις απόψεις και να ρωτούν. Έτσι, δεν κρύβουν είτε το ένα είτε το άλλο. Για να τελειώνει η υπόθεση. Πάμε τώρα να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989, το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Λεωνίδα, στον Κώστα, στον Γιώργο, στο Δημήτρη και ο Μελέτιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος να μου προτείνει θεραπεία ευεξίας και αναζωογόνησης. Καλημέρα, ευχαριστώ Μελέτη. Θα σας στείλουμε στο Υπουργείο Υγείας που είναι των καθηκόντων του, έτσι. Ο Φίλιππος μου λέει πιο Μικη Μάους υπουργός από τον Άδωνη δεν υπάρχει. Είναι απίστευτα ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον ψηφίζουν. Αυτό είναι δικαίωμά τους. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει ανάλογα με τα θέματα τα οποία ο ίδιος αξιολογεί. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση Μαζονάκη. Νέα στοιχεία έρχονται και βέβαια εδώ τώρα βλέπουμε πόσο διάθετο ήταν το σύστημα των ελέγχων από το Ιατρικό Σύλλογο, όπου είχαν σταλεί τα τιμολόγια αγοράς του συγκεκριμένου μηχανήματος, το οποίο στο τιμολόγιο περιγραφόταν ακριβώς στα επισυναπτώμενα. Στην αίτηση βέβαια ήταν παραπλανητική. Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα. Πώς πήγε, λέει, ένας έλεγχος και δεν μπήκανε μέσα γιατί υπήρχε τέλος πάντων ραντεβού στο χώρο που υπήρχαν τα μηχανήματα και φύγανε αυτοί. Δεν περιμέναν να τελειώσει. Τέλος πάντων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Σιλιανίδη, πολύπειρος βουλευτής του νομού Ροδόπης, πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Σιλιανίδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Παναγιώτη.
3: Κύριε Σιλιανίδη, η κυρία Μπακογιάννη έθεσε ένα θέμα για το Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και ότι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Εσείς τι άποψη έχετε?
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι πολύπειρη. Έχει περάσει δηλαδή διαπειρώσεις και συνδύουσες όλη τη διάρκεια της πολιτικής διαδρομής και είναι καλοπροαίρετη. Δηλαδή, ό,τι λέει, δεν νομίζω ότι το λέει για να στυλιτεύσει απλά την κυβέρνηση, αλλά για να διορθώσει λάθη ώστε η κυβέρνηση να γίνει καλύτερη και αποδοτικότερη. Ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτό που έλεγε κάποτε ο Κολοκοτρώνης στους Έλληνες. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις και να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Δεν έχει άδικο. Υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές, όχι μόνο υπουργών θα έλεγα εγώ, κυβερνητικών στελεχών, διοικητών οργανισμών, δημοσίων εταιριών, γενικών γραμματέων, που ουσιαστικά είναι αντιφωνία σε σχέση με το πνεύμα που προσπαθεί πολλές φορές να δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στον αγώνα που κάνουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και αυτό οπωσδήποτε στοιχίζει. Τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε αδιαφορίας είτε αλαζονίας, σίγουρα στοιχίζουν. Εγώ νομίζω ότι καλά κάνει και προειδοποιεί. Το κάνει, δεν το κάνει για να κάνει κακό στην κυβέρνηση, το κάνει για να διορθώσει κάποια πράγματα, ώστε εν όψη του αγώνα που έχουμε μπροστά μας να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να κυριαρχήσουμε και πολύ λιγά.
3: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, στη βάση αυτή που είπε και η κυρία Μπακογιάννη?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ο χρόνος ως τις εκλογές επαρκεί τώρα για τέτοιου είδους ανακατατάξεις και αν θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Σίγουρα πρέπει να επιβληθεί ένας διαφορετικός τόνος και σίγουρα πρέπει να προτεραιοποιηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του Έλληνα. Ξέρετε, όταν είσαι στα ψηλά, πολλές φορές δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι περνάει ο άλλος που είναι μέσα σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Πρέπει να βγάλει το μήνα, πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών και της οικογένειας του ή της μικρής του επιχείρησης κτλ. Θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα να σκύψει η κυβέρνηση εμφαντικά και όσο χρόνο έχει να τον αξιοποιήσει με πληρότητα για να μπορέσει να δώσει λύσεις, να διευκολύνει καταστάσεις. Υπάρχουν και μερικά μεγάλες ομάδες κοινωνικές που χρήζουν αυτή τη στιγμή άμεσης αντιμετώπισης, όπως παραδείγματος χάρη εγώ επισημαίνω που κατάγομαι και από την Ροδόπη, οι αγρότες μας, έτσι. Είναι πολύ κρίσιμο μέσα στον Οκτώβρη να δούμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ να προχωρούν γρήγορα για να μπορέσουν να πληρωθούν τις προκαταβολές και να σώσουν τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Για να μην έχουμε την επόμενη μάλλον καλλιεργητική περίοδο, για να μην έχουμε εντάσεις και προβλήματα σαν αυτά που είχαμε πέρσι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η εγκινήση μεταρρύθμιση στο θέμα της ΑΔΕΑ.
3: Κύριε Στενίδη, είπατε και το θέσατε πολύ σωστά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε ένα συνάδελφό σας, τον κύριο Κουλκούδη, από την Πιερία, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε: αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μεταφοράς. Και ότι ο δείκτης ευημερίας είναι ο Κηφισός το ότι έχει κίνηση. Και ότι λέει: υπάρχει ακριβή βενζίνη, αλλά βλέπω τον κόσμο που κυκλοφορεί. Άρα εντάξει είμαστε.
0: Ακούστε, δεν θα το έλεγα εγώ έτσι. Ο κ. Σκουδένας είναι πολύ καλός βουλευτής. Είναι άνθρωπος ευσυνείδητος που μιλάει πολλές φορές για τα συμφέροντα της περιοχής του. Δεν θα το έλεγα έτσι. Έτσι λίγο. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο έτσι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό. Όμως υπάρχει μια αντιφατική εικόνα που και εμένα μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να την εξηγήσω. Όταν ξεκινώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου, βλέπω τους δρόμους Αθήνας τουλάχιστον πλημμυρισμένους με αυτοκίνητα, χωρίς την επιβίβαση. Δηλαδή, ο καθένας ένα αυτοκίνητο, δηλαδή μια οικογένεια μπορεί να τη δει και με 3 και με 4 αυτοκίνητα. Και μέσα μου δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, λέω με αυτό το κόστος ενέργειας, δηλαδή πώς γίνεται αυτό.
3: Σε μια περιοχή που ζουν 5 εκατομμύρια.
0: Είναι μια πορεία πολλές του.
3: Ναι,
0: όχι, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο θέμα ευημερίας ή ανέχειας. Είναι και θέμα κουλτούρας. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει στη Γερμανία που υπάρχει ένας προγραμματισμός ακόμα και στη μετακίνηση, ο οποίος εξοικονομά πολύ.
3: Και έχουμε και άλλο σύστημα μετακινήσεων εκεί όμως, κύριε Σιλιανίδη. Έτσι.
0: Αλλά σίγουρα.
3: Η επεκτάση του μετρό, για παράδειγμα.
0: Τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, εντάξει.
0: Να το κάλυψουμε αυτό.
3: Δεν
0: θέλω να δικαιολογήσω κάτι. Ναι. Απλά μου κάνει και εμένα εντύπωση, εσάς δεν σας κάνει. Δηλαδή, πριν την κρίση, για παράδειγμα, έχει πιο περιορισμένη κίνηση στους δρόμους. Αυτό μου κάνει εντύπωση τώρα που βλέπω μερικές φορές. Δεν ξέρω, νομίζω περισσότερο δεν εξηγείται με οικονομικούς όρους. Καθαρά είναι θέμα κουλτούρας.
3: Ναι, ότι ο άλλος θα προτιμήσει να βάλει και το τελευταίο του ευρώ στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου
0: για να μετακινηθεί με το αμάξι.
3: Με το αμάξι. Ναι. Γιατί ενδεχομένως εδώ μπορεί να υπάρχει και ο παράγοντας, για παράδειγμα, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχω πολλά παράπονα, μου στέλνουν για το μετρό ότι σιγά σιγά αρχίζει και ατονεί αυτή η συχνότητα των δρομολογίων. Ο Βοράς με τον Νότο δεν συνδέονται. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μένει στην Κηφισιά, στα βόρεια προάστια και αυτά που είναι, ας πούμε,
0: ναι,
3: πιο βόρεια,
0: προβλήματα,
3: δεν υπάρχει οδικός άξονας να τα συνδέσουν. Οπότε πέφτουν όλοι στο ποτάμι, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, αυτό όμως δεν είναι το θέμα το
0: συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, να σας μεταφέρω έτσι ένα βίωμα. Την περίοδο, ας πούμε, που ζούσα, σπούδαζα, εργαζόμουν στη Γερμανία, κάνοντας το διδακτορικό μου τότε στο Αμβούργο, μας έκανε εμάς τους Έλληνες φοιτητές πολύ μεγάλη εντύπωση που πήγαινε ένας Γερμανός, ξέρω εγώ, σε ένα παντοπολείο ή σε ένα σούπερ μάρκετ και έλεγε: βάλε μου μία φέτα καθαίρι. Γιατί εμείς μπορεί να παίρναμε ολόκληρο το καθαίρι. Ολόκληρο το καρπούζι κτλ. Και μάλιστα τους κοροϊδεύαμε λίγο. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο
3: ότι
0: στην Ελλάδα. Ναι, για λόγους οικονομίας, οικογενειακού προϋπολογισμού κτλ. Να γίνεται και αυτό εδώ.
3: Κύριε Στελιανίδη, θέλω να μου σχολιάσετε και τη συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη για τους μπάφους, για τους δημοσιογράφους, την επίθεση στους δημοσιογράφους του ΜΕΓΑ. Οι υπουργοί, οι πολιτικοί, όταν τους ρωτάει ένας δημοσιογράφος κάτι, προφανώς απαντούν στην ερώτηση. Και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο χρήζει τέλος πάντων κάποιας απάντησης σε σχέση με την αξιοπιστία του ερωτήματος, απαντάς. Δεν χτυπάς τον ερωτώμενο δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντάς το. Αυτή είναι η άποψή μου. Η δικιά σας άποψη είναι γιατί έχουμε απανωτά χτυπήματα από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη.
0: Κοιτάξτε τώρα, ο Άδωνης έχει ένα ιδιαίτερο δικό του στυλ που πολλές φορές είναι εύκολα παρεξηγήσιμο. Δεν θέλω εγώ να τον κρίνω σαν συνάδελφο, γιατί βλέπω ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια στον χώρο της υγείας. Το έχω ζήσει εδώ και στην περιφέρειά μου με τη δημιουργία κέντρων υγείας, νοσοκομείων κτλ. Και ενδεχομένως αυτού του είδους οι επικοινωνιακές τακτικές να αδικούν και το μεγάλο έργο το οποίο κάνει. Εντάξει, ο καθένας μας έχει το στυλ του. Εγώ δεν θα ακολουθούσα ένα τέτοιο ύφος. Εκτιμώ ότι, εν πάση περιπτώσει, Έχει επιλέξει όμως αυτή την τακτική και προκαλώντας σωστή δημοσιότητα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να περάσει πιο εύκολα ορισμένα πράγματα που ίσως σε άλλες περιπτώσεις να μην τα δίνει σημασία. Εντάξει, δεν μπορώ να το κατακρίνω, δεν συμφωνώ με μερικές φορές.
3: Λέτε ότι το ύφος δεν τα λέγατε εσείς έτσι.
0: Αυτή ο καθένας έχει τον τρόπο.
3: Πάμε στο πολιτικό θέμα, γιατί έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Ναι, μεν έχετε μια απόσταση από το δεύτερο τρίτο, αλλά είσαστε και μακριά από την αυτοδυναμία. Και εδώ μπαίνει και η εξίσωση της δημιουργίας του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι δύσκολα για την Νέα Δημοκρατία. Είναι σε απόσταση από την αυτοδυναμία. Δηλαδή, το βράδυ των εκλογών, τι ακριβώς θα γίνει?
0: Κοιτάξτε, θέλω να σας κάνω μερικές θεμελιώδεις παρατηρήσεις, που κατά τη γνώμη μου έχουν αξία για να σας δώσω και μια απάντηση επί της ουσίας. Η πρώτη απειλή κατά του πολιτικού συστήματος σήμερα είναι η πολυδιάσπαση. Δεν είναι η αλλαγή κυβέρνησης, είναι η πολυδιάσπαση. Η πολυδιάσπαση, η οποία όταν δεν συνοδεύεται από την κουλτούρα προγραμματικών προσεγγίσεων και συνεργασιών, έχει κίνδυνο να οδηγήσει και σε κυβερνησία. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, παρότι διαχειρίστηκε 2-3 απανοτές μεγάλες κρίσεις κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, έχει καταφέρει να επιδείξει και εκλογική και πολιτική ανθεκτικότητα. Είναι δηλαδή το πρώτο και κυρίαρχο κόμμα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν είναι σύνηθες. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα πιστώνεται θετικά και στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και στη στάση όλων μας, που ακόμα και αν είχαμε επιφυλάξει ορισμένα ζητήματα, ποτέ δεν πήγαμε να αμφισβητήσουμε ή να κλονίσουμε την ενότητα της παράταξης. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αναμφισβήτητα υπάρχει κόπωση, αναμφισβήτητα έχουν γίνει λάθη τα οποία κατέβασαν το ποσοστό της αποδοχής μας και αυτά είναι ίσως η αιτία που μας χωρίζουν από την εύκολη πρόσβαση στην αυτοδυναμία. Φτάνει ο χρόνος? Πιθανόν να φτάνει. Στην πολιτική, ξέρετε, ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό. Η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει όμως ότι έχουμε απλά κυρίαρχο ρόλο εκλογικά. Την επόμενη όμως μέρα πιθανόν, αν δεν επιτύχουμε την αυτοδυναμία, να χρειαστεί να συζητήσουμε κάποιες πολιτικές προσεγγίσεις ή κυβερνητικές συνεργασίες.
3: Με ποιους όμως εδώ, κύριε Σιλιανίδη, γιατί
0: πάμε στο τέταρτο σημείο και να κλείσω τις παρατηρήσεις μου. Η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε, καμία αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τον ενδιάμεσο χρόνο. Είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ευκαιρία επί 2 χρόνια να αναπτύξει ένα διαφορετικό προφίλ και έναν άλλο λόγο, έμενε καθυλωμένο στα παλιά και έτσι κόλλησε βελόνα, όπως λένε στο Πασόκ. Έκανε μια προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει το rebranding και να αποτελέσει τον άλλο πόλο της αριστεράς, αλλά βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια έχει οροφή απλά το ποιος θα είναι δεύτερος. Δηλαδή κτίζει ενδεχομένως για μετά από 4 χρόνια και όχι τώρα. Και η απόσταση που χωρίζει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο είναι πολύ σημαντική απόσταση για να προλάβει να καλυφθεί αυτό το διάστημα. Είναι μικρότερη η απόσταση που χωρίζει εμάς από την αυτοδυναμία. Τώρα, με ποιους? Το με ποιους είναι κάτι σχετικό. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τι κόμματα θα καταγραφούν, ποια θα μπουν στη Βουλή και τι δυνάμεις κοινοβουλευτικές θα διαθέτουν. Δεύτερον, πρέπει να δούμε κάθε κόμμα πόσο ξεκάθαρα τοποθετείται σε μια σειρά από σημαντικότατα ζητήματα και για την πατρίδα και για την οικονομία και για την κοινωνία κτλ. Εκεί πάνω μετά θα πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις, αν χρειαστεί, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν τις εκλογές, γιατί όλοι αφορίζουν την έννοια της συνένεσης και της συνεργασίας. Εγώ το είδα αυτό στο Σύνταγμα για πρώτη φορά. Έχω ζήσει όλες τις αναθεωρητικές διαδικασίες. Παρά τις έντονες ιδεολογικές διαφωνίες, πάντα υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε ακόμα και με κόμματα που έχουν εντελώς αντίθετη άποψη. Μέχρι και με το ΚΚΕ συνεργαστήκαμε στην ψήφο των Ομογενών πριν μερικά χρόνια ή στη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Αυτό το οποίο έζησα σε αυτήν την αναθεωρητική διαδικασία που ξεκίνησε είναι η απόλυτη άρνηση. Όλοι οι φοβικοί, δειλοί, φοβόντουσαν να υποστηρίξουν τις ίδιες τους τις θέσεις. Εδώ το Πασόκ κατέθεσε θέση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Και όταν εγώ υποχώρησα και είπα στηρίζω την πρόταση του Πασόκ, δεν ψηφίζουμε την πρότασή μας. Αυτό έχει ένα παραλογισμό μέσα τους. Δηλαδή χάνουν ευκαιρίες να επικοινωνήσουν με την κοινωνία, γιατί νομίζουν ότι η κοινωνία επικροτεί πάντοτε τη φωνή και την άρνηση. Ενώ εγώ πιστεύω ότι οι όριμοι πολίτες είναι έτοιμοι να αποδεχθούν συνέργειες πάνω σε ζητήματα που βελτιώνουν τη ζωή τους.
3: Το κόμμα Σαμαρά?
0: Το κόμμα Σαμαρά αναμφισβήτητα θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα της. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και αρχηγός και πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο. Εκτιμώ όμως ότι θα κουρέψει πάρα πολύ τα κόμματα της λεγόμενης αποδεξιάς, δηλαδή τα ακτιβιστικά κόμματα διαμαρτυρίας που έχουν αναπτυχθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χωροταξικούς όρους πλέον, δηλαδή και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Αντινοπούλου και, και την Νίκη και όλους τους άλλους που κινούνται.
3: Περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει με το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κανείς δεν διανοείται να μιλήσει σε αυτό το πνεύμα που λέτε, διότι ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει το κτήμα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί να αμφισβητηθεί ο κυρίαρχος ρόλος της. Προσπαθεί να προστατεύσει τους ψηφοφόρους, να μαζέψει πίσω όσους δυσαρεστήθηκαν και να κοιτάξει αν μπορεί να διεισδύσει και σε άλλους χώρους και να διευρύνει την απήχησή της. Ένα που θα ήθελα να επισημάνω, που είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό, είναι ότι με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, περίπου το μισό εκλογικό σώμα δεν ήρθε να ψηφίσει.
3: Άρα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα Ελλήνων, κυρίως νέων, τους οποίους το στίχημα είναι ποιος θα τους αφυπνίσει. Ποιος θα μπορέσει να μιλήσει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους για να έρθουν στην κάλπη και να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν είναι πολύ μεγάλη μάχη που θα δοθεί από όλους.
3: Μάλιστα. Κύριε Σιλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ
3: καλή σας
0: ευχαριστώ.
3: Σήμερα.
0: Να είστε καλά. Γεια
3: σας. Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Σιλιανίδης. Πάμε όμως πολύ γρήγορα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο, γιατί έχουμε εξελίξεις εκεί στο κτίριο το οποίο έχει καταδαφιστεί ουσιαστικά μετά την έκρηξη. Πολύ σύντομα, Κατερίνα, γιατί πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι εξελίξεις έχουμε?
4: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πριν από λίγο δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Όπως με ενημερώνουν, μεταφέρονται τώρα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών το νοσοκομείο. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Οι γιατροί βέβαια θα το κρίνουν που θα μεταφερθούν εκεί οι δύο γυναίκες. Γίνονται έρευνες μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος τραυματίας. Σε παρακείμενο κτίριο, να πω, από παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν οι δύο γυναίκες. Συνεχίζουν τις έρευνες αυτή την ώρα που μιλάμε οι πυροσβέστες μέσα στο κτίριο, μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος. Μέχρι στιγμής να θυμίσω, να υπενθυμίσω ότι έγινε έκρηξη νωρίς το πρωί στη Λυσικρά τους. Έχει αποκλειστεί η περιοχή στην Πλάκα να μην αποφεύγουν οι φίλοι μας οδηγοί το συγκεκριμένο σημείο, γιατί η αστυνομία είχε προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην γύρω περιοχή για λόγους ασφαλείας. Σημειώθηκε λοιπόν ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 8 το πρωί, με αποτέλεσμα να έχουμε την κατάρρευση ενός κτηρίου. Από παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες και ένας άντρας τραυματίστηκε, ήταν περαστικός. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες.
3: Κατερίνα,
4: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
3: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο και έγκυρο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο Δασικό Φυτώριο και Οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο Δασικό Φυτώριο και Οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να τα αγαπάμε. Και επειδή αγαπάμε και το περιβάλλον και τα παιδιά, προσέξτε και κάτι ακόμα. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανιλαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον εροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποκατευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού του γανιλαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι και προγραμματίστε. Είναι Πράσινο Λάδι App στα λατινικά. Γκουγκλάρετε και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989 και έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλου, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Κυρία Αντωνοπούλου, προχθές υπήρχε η δήλωση του κυρίου Τσίπρα σχετικά εμείς ικανείς, βγαίνουν και δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα το κόμμα σας χάνει και ένα-δύο μονάδες σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος που έχετε βάλει, δηλαδή να είσαστε πρώτο κόμμα?
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που φαίνονται από όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Ελλάδα έχει θαμπεστεί στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει εντρεωθεί ως ο δεύτερος πόλος, ως ο σημαντικός δηλαδή δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο.
7: Έχετε διαμορφώσει πόλο, δηλαδή έχετε πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να πείτε ότι ναι, μπορούμε να την κερδίσουμε.
8: Νομίζω ότι ο πόλος τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ξεχωριστή, εδρεωμένη, διαφορετική αντίληψη για το πώς καταλαβαίνουμε την πολιτική και το πώς καταλαβαίνουμε τη λειτουργία της οικονομίας και το πώς πρέπει να αναδιανεμηθεί από τη μία το φορολογικό βάρος και από την άλλη πώς θα δημιουργηθεί η ανάγκη για να παράξουμε περισσότερα και διαφορετικά μέσα στη χώρα. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή νομίζω ότι έχει εδραιωθεί στη μεγάλη
7: κοινωνική πιστεύει ο κόσμος αυτή την αλλαγή, πιστεύει, γιατί στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται λίγο αυτό ακόμα.
8: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτό που λέω ότι είναι διαφορετικός ο πόλος. Από εκεί και πέρα.
7: Και το Πασόκ μπορεί να πει ότι έχουμε και εμείς ένα τρίτο πόλο. Ναι, το θέμα είναι κατά πόσο αυτός ο πόλος.
8: Εγώ λέω ότι βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Ελλάς ανέριξε το πρόγραμμά της στις 2 του Σεπτέμβρη, με την εξειδίκευση που έγινε μετά στην συνέντευξη τύπου του πρόεδρου μας, του Αλέξου Τσίπρα. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε ο οργανωτικός μηχανισμός μόλις την Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι τώρα είναι αυτό που λέμε ότι μπαίνουν οι μηχανές, ας πούμε, στο full και αρχίζει η λειτουργία να φαίνεται πανελλαδικά στην ολότητά της.
7: Άρα περιμένετε από εδώ και πέρα.
8: Είναι ένας βατήρας αυτό το οποίο ήδη έχει δημιουργηθεί για το περαιτέρω. Αλλά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και μια σύνδεση σε σχέση με τα προηγούμενα που είπατε σε σχέση με τα παιδιά. Χθες είχαμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μια δήλωση, η οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, εντούτης, την ώρα που, ας πούμε, που είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ ας πάρει τα μέσα.
7: Ναι, το σχολιάσαμε και παίξαμε τη σχετική δήλωση.
8: Ναι.
7: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Ο κύριος Κουλκουδίνας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
8: Το άκουσα, γιατί.
7: Ναι, να ακούσω το σχολείο σας.
8: Έχω τα παιδιά και έπρεπε να τα πάω σχολείο. Δυστυχώς χωρίς τα μέσα, γιατί η δυνατότητα να τα πας με τα μέσα, ακόμα και σε κοντινά σχολεία, κάποιες φορές είναι δυσβάσταχτη. Στο δε. Ενώ δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν μπορεί να μην υπάρχουν γραμμές τοπικές κτλ. Στη δε περιφέρεια έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω των καυσίμων. Ιδιαίτερα στις περιφέρειες, οι οποίες πρέπει τα παιδιά να κατέβουν τα χωριά στη πιο κεντρική πόλη για να πάνε σχολείο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και έχουν βγει και συγκεκριμένοι σύλλογοι και λεωφορείων και ταξί, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να πάρουμε πάνω μας το κόστος αυτό. Αλλά και πέρα από τα σχολεία, οι δραστηριότητες που πάμε τα παιδιά μας με τα απογεύματα, ο καθένας ό,τι δραστηριότητα έχει το παιδί του, που είναι κάποιες και πάρα πολύ αναγκαστικές, γιατί σχετίζονται και με ιατρικούς λόγους. Δείχνει μία ίση από την κυβέρνηση και μία πλήρη απομάκρυνση από τα πραγματικά προβλήματα του λαού και του πραγματικού κόσμου. Το να πας στο παιδί το απόγευμα, ας πούμε, τη λογοθεραπεία, στην εργοθεραπεία ή σε ό,τι άλλη δραστηριότητα έχει, το σκέφτηκε αυτός ο κύριος βουλευτής ή δεν έχει ιδέα πώς ζουν οι πραγματικοί άνθρωποι.
7: Κάνει
8: ιδιαίτερα αλγινή εντύπωση.
7: Κύριε Αντωνοπούλου, και θέλω να μου σχολιάσετε και μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα.
8: Καλά το εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε.
7: Έχουν ανοίξει, λέει, τα αρχεία της Βενεζουέλας και ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν κόμματα στην Ευρώπη και ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο για να προκληθεί, γιατί θα τον διαψεύσουν αυτά.
8: Όχι. Κοιτάξτε κάποια πράγματα. Επιλέγεις κάποιες φορές και πού θα απαντήσεις, έτσι. Γιατί ο καθένας μπορεί να
7: δει. Είναι μια καταγγελία, έτσι. Είναι μια καταγγελία.
8: Εντάξει. Αυτός ο οποίος καταγγέλει έχει και το βάρος να αποδείξει.
7: Διαψεύδεται αυτή την.
8: Αυτός ο οποίος καταγγέλει έχει το βάρος να αποδείξει και κάθε καταγγελία σχετίζεται και με το ποιος τι κάνει πάντα.
7: Εσείς το διαψεύδετε αυτό, ότι ο κ. Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα.
8: Απάντησα. Δεν θα κάνω κάτι άλλο.
7: Ότι δεν απαντάτε. Αυτό μου απαντήσατε.
8: Δεν είπα δεν απαντάω. Είπα ότι αυτός ο οποίος καταγγέλει έχει το βάρος της απόδειξης και κάποιες φορές αυτός ο οποίος κρίνει και την καταγγελία είναι λόγω το ποιος τι κάνει.
7: Άρα να αποδείξει.
8: Έχει μία συγκεκριμένη λογική. Κάθε φορά που η κυβέρνηση ζορίζεται και αυτή τη στιγμή ζορίζεται από τα ακροδεξιά της, οπότε έχει πάρει πάνω του το βάρος το να συσπυρώσει την Δημοκρατία από τα ακροδεξιά της ο κ. Γεωργιάδης, τι κάνει, πετάει λάθος στον ελληνιστήρα, λαϊκίζει με έναν πάρα πολύ άσχημο τρόπο, χειδιολογεί, δημιουργεί δηλαδή μια απόσταση από την πολιτική και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο το έχουμε ονομάσει και αδονισμό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κέρια αυτή η παρατήρηση, η οποία
7: άρα τον καλείται να αποδείξει τα λεγόμενά του, έτσι, πέρα από αυτό που λέτε.
8: Γίνεται σε μια σύγχρονη δημοκρατία.
7: Μάλιστα.
8: Σε μια σύγχρονη δημοκρατία ο καταγγέλων έχει το βάρος
7: να αποδείξει
8: την καταγγελία, το όχι κάποιος άλλος. Και ξαναλέει όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι από ποιον γίνεται η καταγγελία σχετίζεται με το αν πρέπει να απαντήσει ή όχι.
7: Μάλιστα. Κύριε Αντωνπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
8: Εγώ να είστε καλά.
7: Καλημέρα, καλημέρα, ήταν η κυρία.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
9: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
13: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
14: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
13: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
15: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
16: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
17: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
19: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τον Αλφα Πάτρας, ο Γιώργος Πλής μαζί σας μέχρι και τις 10 εδώ στους 94 και 4 εκτός ελέγχου θα πάμε μαζί και σήμερα. Πάντα μαζί με τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Εσείς θα πάτε στο πιο κοντινό σας για να βρείτε τα καλύτερα ορτοποιήματα τώρα που είναι και πρωί μαζί με τον καφέ σας, τον οποίο επίσης θα πάρετε από εκεί, θα είναι εξαιρετικός. Ακόμα καιρός επιτρέπει να πάρετε και το κορυφαίο παγωτό της πόλης και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και ποιότητα γλυκών και καλή ποιότητα γλυκών. Με μια ιστορία είναι ασχόληση με τη ζαχαροπλαστική που έρχεται από το 1955. Έχουμε ένα στάτο στο κέντρο της Αθήνας από το πρωί με μεγάλη έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα που έγινε γύρω στις 8. Σε παλιό κτίριο απέναντι από τους τύρους του Ολυμπίου 2. Έχουμε έναν ελαφρύ τραυματισμό και τον απεγκλωβισμό δύο γυναικών. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση πυροσβεστικής και αστυνομίας Ακόμη δεν έχει προκύψει πως ακριβώς έγινε η έκρηξη. Αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ώρες.

Εκεί βρίσκεται και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, για να δούμε. Πώς έγιναν όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είχαμε διαρροή στο σύστημα φυσικού αερίου.

Επίσης στην Πάτρα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό φωτιά σε γιοταχή. Σε σταθμευμένο γιοταχή. Οι οποίες συνήθως γίνονται ξημερώματα. Έτσι έγινε και σήμερα τα ξημερώματα περίπου στις 4. Στην οδό Πεσόντων στην περιοχή του Ακταίου. Όπου γιοταχή τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη αιτία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων μιλάμε για εμπρισμούς. Και θα πρέπει και η αστυνομία να δει τι συμβαίνει με αυτό. Έχουμε αρκετά περιστατικά στην Πάτρα. Αρκετά από αυτά αποδίδονται ανεπισήμως σε μάχη μεταξύ συμμοριών αλλά και Ρωμά. Πριν από περίπου ένα μήνα είχαμε 3 αυτοκίνητα σε πολύ λίγες μέρες να καίγονται, κάποια από αυτά σε κλειστούς χώρους στάθμευσης.

λοιπόν, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ανακοινώσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής, του ενεργειακού προβλήματος και της κατακόρυψης αύξησης των τιμών στις 31 του μηνός.

τέλος του μηνός και αργότερα τον Οκτώβρη θα ανακοινωθεί ειδικά το μέτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή λίγο πριν τη διάθεσή του.

31 είπα. Τον έκανα 31 τους ευνευρίτες. 30 τέλος πάντων. Μίλα, Αντρέας Πολυμερόπουλος εδώ. Μας μπέρδεψε. Στον ήχο και τις επιλογές της μουσικής, Ρούλα Νικολέτα για όλα τα υπόλοιπα. Υποστήριξη της εκπομπής. Ψυχολογική υποστήριξη κτλ. Λοιπόν, σας χρωστάμε από τις προηγούμενες ημέρες να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι πρόκειται να γίνει, αν πρόκειται να γίνει κάτι σοβαρό με το θέμα της κρουαζιέρας στην Πάτρα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Πατρών, τον κύριο Αναστασόπουλο, ο οποίος έχει κάνει και ταξίδια για το θέμα. Έκανε πρόσφατα ένα στο Las Palmas. Να μας πει πού βρισκόμαστε σε σχέση με την κρουαζιέρα στην Πάτρα και τι προοπτικές υπάρχουν, με ποιο σχεδιασμό δηλαδή προχωρά ο Οργανισμός Λιμένων Πατρών στις προσπάθειες να έλθει η κρουαζιέρα στην Πάτρα και το λιμάνι της. Σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον Πρίτανη Πανεπιστήμιο Πατρών για να δούμε τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο με τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν. Έχουμε προβλήματα με φοιτητές που δεν γράφονται καν στα τμήματα του Πανεπιστημίου που έχουν εισέλθει για λόγους οικονομικούς. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Το Πανεπιστήμιο μπήκε στην φετινή σεζόν με προβλήματα όπως πάντα, αλλά προετοιμάζει και το Welcome Up Festival, το φεστιβάλ υποδοχής των φοιτητών που έχει καθιερωθεί ως θεσμός τα τελευταία χρόνια και είναι σημαντικό σε μια πόλη που δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν οι φοιτητές όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα χρόνια της κρίσης, πώς θα μπορούσε να άντεξει η οικονομία της.

Το σύριαλ αυτό το δραματικό της υπόθεσης Μαζονάκη προκύπτουν όλο και νεότερα στοιχεία που κάνουν χειρότερα τα πράγματα σε σχέση με όσα συνέβαιναν στο ιατρείο του Κολονακίου. Φαίνεται να αποδεικνύεται από στοιχεία συγκεκριμένα ότι στο Μαζονάκη είχαν κάνει μέθη οι γιατροί, γιατρός δηλαδή, η γάκα αυτή πιθανή εκεί τύπησε, η οποία δεν είχε πάρει ειδικότητα. Γιατί να πάρει ειδικότητα, αφού είχε όλες οι ειδικότητες μόνη της. Του είχαν δώσει, λέει, του είχαν κάνει μέθη και του είχαν χορηγήσει μυδαζολάμι, ανεξέιτ και προποφόλι, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Αλλά τη μέθη την είχαν χορηγήσει γιατί ο Μαζονάκης είχε φτάσει στο ιατρείο σε κατάσταση νευρική και φοβόντουσαν ότι σε μια διαδικασία που κρατάει 3 ώρες θα μπορούσε να φύγει στη μέση. Να μην ολοκληρώσει δηλαδή και να μην πληρώσει κυρίως. Δεν τους ενδιαφέρεται τόσο πολύ το να κάνει πλάσμα αφαίρεση ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει.

Άρα φαίνεται ότι και στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης επιβαρύνονται όλο και περισσότερο από νέα στοιχεία ο γιατρός και η σύζυγός του για όλα όσα έκαναν εκεί. Και πληθαίνουν φυσικά τα ερωτηματικά για το πόσο, με πόσο θράσος μπορούν αυτοί οι τσαρλατάνοι να εξαπατούν τόσο πολύ κόσμο. Με την ευκαιρία να πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι και πατρινοί αλλά και αρκετοί Έλληνες πολίτες έχουν πέσει θύματα μιας μόδας που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, να δίνει αρκετούς πελάτες σε οδοντοτεχνίτες στη Βουλγαρία. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πήγε στη Βουλγαρία για να φτιάξει τα δόντια του. Όλο και περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα δόντια τους. Μιλάμε για τιμή στο 1 τρίτο σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή το εμφύτευμα εκεί, στη Βουλγαρία, έκανε 500 ευρώ. Το ένα, ενώ εδώ κάνει περίπου 3 φορές παραπάνω. Με τη διαφορά ότι εκείνα ήταν εμφυτεύματα από τα τζάμπο. Από ό,τι αποδεικνύεται. Και τώρα αρκετός κόσμος έχει προβλήματα. Σας το λέω, γιατί δεν είναι μόνο οι πλασμαφαίρες. Έχουμε ξαναπεί ότι στο χώρο της υγείας υπάρχουν αρκετοί τσαρλατάνοι και απατεώνες. Άρα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και οι ίδιοι οι ασθενείς και οι υποψήφιοι πελάτες αυτών των τσαρλατάνων. Μου έλεγαν ότι υπάρχουν και μεσάζοντες που έκλειναν τα λεωφορεία για τη Βουλγαρία και όταν συμπλήρωναν τον αριθμό περίπου 30-40 άτομα, έπαιρναν με το κεφάλι προμήθεια από τα βουλγαρικά αυτά καταστήματα οδοντοτεχνητών και τους πήγαιναν άπα, βόλτα, έφτιαχναν τα δόντια τους και γύριζαν. Τη διαφορά ότι τώρα άρχισαν τα προβλήματα.

0: Μια διευκρίνηση πριν πάμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο Πατώνων αυτή την ακαδημαϊκή σεζόν που ξεκινάει. Σε σχέση με το Δήμο και αυτά που λέγαμε χθες. Χθες κάναμε ένα χιουμοριστικό σχόλιο σε σχέση με το πρώτο Δημοτικό Κινητήριο Πατρών που ανακοίνωσε ο Δήμος Πατριών ότι μπαίνει στον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το νεκροταφείο δηλαδή, ότι το νεκροταφείο αναγνωρίζεται και εντάσσεται στον Οργανισμό Κημητηρίων της Ευρώπης. Και ο Δήμος με τα ραντατζούμ το ανακοινώνει και θα κάνει και εκδήλωση Δευτέρα στις 28 του μηνός, 5.30 το απόγευμα στο νεκροταφείο. Είπαμε λοιπόν ότι με τους νεκρούς καλά τα πάει ο Δήμος, ένα προβληματάκι με τους ζωντανούς έχει και κάποιοι φίλοι εκεί στους κύκλους Δημοτικής Αρχής δυσανασχέτησαν. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι τώρα που είναι νωρίς. Τώρα που ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Εδώ λέμε ότι θέλουμε εμείς. Δεν το λέμε με αέπαρση, ούτε με... γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Κάναμε ένα σχόλιο σε αντιπαράθεση των πολλών προβλημάτων που έχει η πόλη με την έκταση που επιχειρεί να δώσει η Δημοτική Αρχή σε ένα πραγματικά θετικό γεγονός, γιατί στο Δημοτικό Κημητήριο το πρώτο υπάρχουν τάφη που είναι έργα τέχνης και έχουν δεκάδες χρόνια ιστορία, πάρα πολλά χρόνια. Δεν εννοούσαμε ουσιαστικά ότι αυτό το θέμα είναι μικρό, αλλά καλό είναι κάθε θέμα να το βάζουμε στη διάσταση που έχει. Τελεία λοιπόν και πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο. Καλημερίζω τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Καλημέρα κύριε Πρίτανη. Καλημέρα.
1: Κύριε Πλή, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την αίσθηση και τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και κυρίως του μεγάλου κόστου στέγασης που αυτά τα χρόνια που διανύουμε υπάρχει σε όλες τις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια και στην Πάτρα δυστυχώς, αλλά και τη συνολική οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Υπάρχουν φοιτητές που δεν γράφονται στις σχολές που έχουν περάσει, που δεν έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής δηλαδή.
1: Δυστυχώς, τώρα που έκλεισε η προθεσμία των εγγραφών, 305 φοιτητές δεν έκαναν τίποτα και 80 περίπου δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, άρα γύρω στους 400. Ένα ποσοστό 8% δεν θα εμφανιστεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Μάλιστα. Αυτό το ποσοστό σε σχέση με, γιατί έχετε εμπειρία πλέον, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι μεγαλύτερο.
1: Αυξητικό.
0: Αυξητικό. Σας ανησυχεί αυτό κύριε Πρίτανη, δηλαδή βλέπετε μια
1: τάση. Φυσικά, γιατί δεν αφορά σχολές χαμηλής ζήτησης. Να σας πω δύο νούμερα. 9 άνθρωποι που πέρασαν στην ιατρική Πατρών δεν ανεγράφησαν.
0: Στην ιατρική κιόλας.
1: 15 στους ηλεκτρολόγους και 15 στους μηχανολόγους. Που είναι οι σχολές με τις μεγαλύτερες βάσεις.
0: Ναι. Οι σχολές υψηλής ζήτησης. Ναι.
1: Εδώ και καιρό και χρόνια βάζω το ζήτημα επιτακτικά. Υπάρχουν μικρά απλά πράγματα που η πόλη δεν κάνει. Να σας πω 2-3. Ναι. Έχω ζητήσει από το ΧΤΕΛ μία γραμμή μέσω της περιμετρικής Άγιος Ανδρέας, Κουκούλη, Πανεπιστήμιο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εμείς έχουμε εστίες και στις δύο μεριές. Ναι. Φοιτητές και στις δύο μεριές. Θα μπορούσε να εξυπηρετηθούν και τα δύο νοσοκομεία και τα δύο κάμπους του Πανεπιστήμιου. Δεύτερον, είναι εικόνα αυτή που έρχεται ο πρωτοετής και βλέπει τα δέσποτα ζώα συντροφιάς στην Πανεπιστημιούπολη. Δεν είναι. Τρίτον, έχω ζητήσει και έχω κάνει άπειρους διαγωνισμούς στο Αγρίνιο για ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει προσφορά. Ξέρετε, στο Αγρίνιο από το 20 μέχρι τώρα, από 300 στεγαστικά επιδόματα που δίναμε, πέσαμε στα 80.
0: 80 μόνο, ε.
1: Στο Μεσολόγγι από 150 πέσαμε στα 30. Όταν ζητάμε το Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι πιο πυκνά δρομολόγια για να πηγαίνουν στην εστία και στο εστιατόριο οι φοιτητές μας και δεν ακούει κανένας. Όταν λέμε το λεωφορείο σε κάποια δρομολόγια να περνάει από την Πανεπιστημιούπολη και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Ελπίζω σύντομα να υλοποιηθεί και η παρέμβαση της περιφέρειας. Και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου. ναι, είναι και αυτό στο Θεό.
0: Και αυτό είναι από το ακριβότερα στην Ελλάδα.
1: Αν η πόλη δεν κάνει κάτι, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το φαινόμενο θα αυξηθεί. Το πανεπιστήμιο κάνει και θα κάνει και άλλα πράγματα. Έχουμε εξασφαλίσει ότι όποιος πληρεί τα κριτήρια και δωμάτιο θα πάρει και κάρτα σύντησης μέσα στον Οκτώβριο. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο και θα φτάσουμε 300 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα.
0: Στην αιστεία, ναι.
1: Αλλά αν δεν υπάρχει βοήθεια με αυτά τα απλά πράγματα που σας είπα, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτό πάντως που μου περιγράφετε όλη αυτή την ώρα και το λέτε με πολύ εύγλωτο τρόπο και με νούμερα και με περιστατικά, αναδεικνύει ένα ζήτημα κακής συνεργασίας, και το λέω κομψά, με αρκετούς από τους φορείς και τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, γιατί ζουν από το πανεπιστήμιο σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Κύριε
0: δηλαδή, όταν τα ΚΤΕΛ δεν συνεργάζονται, όταν οι Δήμοι δεν συνεργάζονται, όταν οι ξενοδόχοι δεν συνεργάζονται, δεν μπορώ να καταλάβω πώς περιμένουν
1: το πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Το πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται.
0: Εντάξει,
1: αναδεικνύει τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να λύσει όσα μπορεί μόνο του.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει και οι άλλοι φορείς, εμείς είμαστε έτοιμοι, το γραφείο του Πρίτανη είναι ανοιχτό, είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς.
0: Σωστό.
1: Να σας πω ένα τραγικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, τα νούμερα έχουν φυσική σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάνουμε το μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίσματος των πρωτοετών.
0: Ναι.
1: Το 85% των χορηγιών είναι από εταιρείες εκτός της περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό σας λέει κάτι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα ούτε η αγορά η τοπική φαίνεται.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο μπορεί

0: στέγασης είναι τεράστιο ζήτημα για το φοιτητή.
1: Είναι η στέγαση στην Πάτρα, τα ενίκια για όλους πια έχουν ξεφύγει. Mm-hmm. Εμείς γι' αυτό κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Όποιος πληρεί τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία, σα διαβεβαιώ, θα πάρει δωμάτιο mm-hmm. και κάρτα σίτησης. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι, η αγορά έξω, mm-hmm. έχει πάει τα ενίκια σε δυσθεώρητα ύψη.
0: Στο Θεό, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Οπότε ναι. Καταλαβαίνετε, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Χρειάζεται μια συνεννόηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ όταν βλέπω τα νούμερα και 9 άνθρωποι που πέρασαν στην ιατρική της Πάτρας, που είναι στις top σχολές, mm-hmm. καταρχάς ξέρει η πόλη ότι το Πολυτεχνείο της Πάτρας, του Πανεπιστημίου μας, mm-hmm. είναι στα 100 καλύτερα του κόσμου και το πρώτο στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό mm-hmm. πρέπει να αναγνωριστεί, mm-hmm. αν θέλουμε να το διατηρήσουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε με όποιον ενδιαφέρεται, mm-hmm. να προτείνουμε λύσεις, αλλά υπάρχουν πράγματα, κύριε Πλή, που εμάς μας ξεπερνάνε.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά πρέπει να αντιληφθούν όλοι, όλοι όμως, από την αγορά μέχρι όλους τους φορείς και τον τελευταίο πολίτη, ότι το Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Πάτρας. Και το εννοώ.
1: Εσείς δεν εισπράτετε από γνωστούς σας ότι τα ενίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη.
0: Βεβαίως.
1: Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το φαντάζεται ο Πρίτανιες.
0: Όχι, προφανώς όχι.
1: Είναι πια μια πραγματικότητα.
0: Και θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση να δουν όλοι οι φορείς πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Όλοι. Δεν μπορούν να αλλάξουν την αγορά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στο ένας φοιτητής να έρθει στην πόλη με καλύτερες συνθήκες. Αυτό. Τουλάχιστον αυτό.
1: Συμφωνώ. Έτσι. Εμείς είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ. Όποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται να κουβεντιάσουμε, πρέπει να κάνουμε την περιοχή. Και όταν λέω την περιοχή εννοώ και την Πάτρα και το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, πιο φιλική. Και πιο φιλική σημαίνει και προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο, αλλά και από τους φορείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι θέματα που είναι σε εξέλιξη.
1: Θέλω να κλείσω για την πρόσκληση.
0: Θέλω να κλείσω με το Welcome Up, μια κουβέντα να μου πείτε. Είναι όλα έτοιμα, πότε ξεκινάτε?
1: Είμαστε έτοιμα mm-hmm. για να καταλάβετε τη δυναμική που έχει η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου η ΕΚΑΒΗ. Mm-hmm. Θα παιχτεί για δεύτερη φορά στη χώρα. Έχει παιχτεί μόνο στο Ηρώδιο. Mm-hmm. Θα παιχτεί στο συνεδριακό μας και μετά ξεκινάει η παγκόσμια περιοδία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια τεράστια προσφορά και στους φοιτητές μας, αλλά και στην πόλη της Πάτρας. Μαζί mm-hmm. με το Rose Daily και τη δωρεάν προβολή του Καποδίστρια, ευγενική χορηγία του κυρίου Σμαραγδί. Και άλλα πολλά.
0: Μάλιστα. Έχουμε
1: και φυσικά
0: πολύ μεγάλες εκδηλώσεις.
1: Το Σάββατο κλείνουμε στο Μόλο με την Ελενεώρα Ζουγανέλη.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε όλα. Ακούσατε, έχουμε κορυφές εκδηλώσεις φέτος. Να είστε καλά, κύριε Μπουρά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει με καλή διάθεση και αν μπορείτε εύκολα να χωνέψετε αυτά που είπε ο κύριος Μπουράκ. Να ξαναδούμε λίγο. 400 φοιτητές, 400, οι οποίοι πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν γράφτηκαν. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία, δεν είναι ότι δεν γράφτηκαν για λόγους άλλων επιλογών, δηλαδή ότι θέλουν να ξαναδώσουν, να μπουν σε άλλες σχολές κτλ. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν γράφτηκαν σε σχολές κορυφαίας ζήτησης. Δηλαδή δεν γράφτηκαν παιδιά στην ιατρική, που είναι από τις καλύτερες σχολές στην Ελλάδα. Δεν γράφτηκαν στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, επίσης από τις κορυφαίες σχολές στην Ελλάδα, και στους μηχανολόγους μηχανικούς, επίσης το ίδιο. Τα στοιχεία του Πανεπιστημίου δείχνουν ότι αυτή η τάση φέτος είναι σε μεγάλο βαθμό αυξητική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι προφανές ότι όλα αυτά συνδυάζονται με την οικονομική, με το κόστος το οικονομικό της διαμονής ενός φοιτητή σε μια άλλη πόλη. Με λίγα λόγια, υπάρχουν οικογένειες και παιδιά που έκαναν

έκπτωση στα όνειρα και τις προσδοκίες τους και δεν ήλθαν στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο, γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ζούμε και μας λένε οι πολιτικοί παράγοντες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έρθει ένα παιδί στην Πάτρα να σπουδάσει, ξεκινάει από 1.000-1.500 ευρώ για να βγάλει το μήνα, γιατί όταν το ενίκιο έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Οδηγεί οι οικογένειες και τους ίδιους τους επιτυχόντες να σκεφτούν και να ξανασκεφτούν αν πρέπει να βρεθούν στις σχολές που θέλουν να σπουδάσουν. Λοιπόν, όπως ακούσατε, ο κύριος Μπουράς άφησε εχμές για την μη ανταπόκριση των φορέων, τουλάχιστον τη μη επαρκή. Ανταπόκριση των φορέων της πόλης στις ανάγκες που έχουν οι φοιτητές για το Πανεπιστήμιο, τιμή συνεργασία επί της ουσίας για να λυθούν προβλήματα πρακτικά στη ζωή των φοιτητών στην Πάτρα. Που είπα και προηγουμένως ότι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών στην πόλη, των πελατών σε όλα, παντού. Δυστυχώς, αλλά αυτό είναι. Γιατί τουρισμό δεν έχουμε μέχρι να φέρουν την κουραζιέρα τώρα που λέμε, θα τη φέρουν σε λίγο. Μόνο τους φοιτητές έχουμε προς το παρόν και αυτούς δεν τους υπολογίζουμε από ό,τι φαίνεται. Θέλουμε να τους πάρουμε τα λεφτά μόνο. Με τα διαμερίσματα για τις κασονιέρες. Κατά τα λοιπά, δεν τους εξασφαλίζουμε ούτε φτηνό φοιτητικό εισιτήριο, ούτε μία φθηνότερη στέγη, ούτε μία φθηνότερη αντιμετώπιση στην εστίαση, ούτε μία τίποτε. Δηλαδή πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και αυτό δεν αφορά μεμονωμένα τους επιχειρηματίες και τους ξενοδόχους. Εδώ πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες από τα θεσμικά όργανα, να βρεθούν σε ένα τραπέζι, να διαμορφώσουν ένα σχέδιο που να μπορεί η Πάτρα να είναι ελκυστική και ανθρώπινη για να μπορέσει να ζήσει ένας φοιτητής.

είναι θέμα ανθρωπισμού. Όχι, είναι θέμα πρακτικό. Δεν είναι μόνο θέμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης και φιλοδορήματος στο φοιτητή. Είναι και θέμα για τη λειτουργία της πόλης τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι ετοιμάζει πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο, όπως ακούσατε. Θα κλείσει με Ελεονόρα Ζουγανέλη σε δωρεάν συναυλία στο μόλο της Αγίου Νικολάου. Και θα έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι 6 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Welcome Up Festival. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για να αποδεχθεί η Πάτρα και το Πανεπιστήμιο της τους πρωτοετής φοιτητές που πρωτοέρχονται στην περιοχή. Λοιπόν, μικρή ανάσα και ερχόμαστε για να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που σας είπαμε, με το θέμα της κρουαζιέρας, και να μιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Σπατών, τον κύριο Αναστασόπουλο, για να δούμε τι ενέργειες έχουν γίνει, τι πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, τι προοπτικές υπάρχουν για να έρθει και πότε και πώς η κρουαζιέρα στην Πάτρα. Strictly rhythm, he doesn't wanna.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλφα 94,4, Γιώργος πίσω στο μικρόφωνο, εκτός ελέγχου. 9:33 το πρωί. Λοιπόν, δύο είναι τραυματίες στην πλάκα. Έχουν υποστεί ζημιές 8 αυτοκίνητα. Συνεχίζεται και η προσπάθεια. Μετά τις σκηνές πανικού που επικράτησαν λίγο πριν τις 8 το πρωί.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας είχα προαναγγείλει. Να μιλήσουμε λίγο για να καταλάβουμε κι εμείς πού βρισκόμαστε σε σχέση με την προοπτική να έρθει η κρουαζιέρα στην Πάτρα. Θέλω να καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Πατρών, τον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Ελπίζω προσεχώς καλύτερα, ενώ για την περιοχή γενικότερα, και σε αυτό έχετε κι εσείς ένα βαθμό συμβολής.
1: Τα καλύτερα έρχονται.
0: Τα καλύτερα, ωραία. Δώσατε και τίτλο, δώσατε και τίτλο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, θέλω λίγο, κύριε Αναστασόπουλε, να δούμε, γιατί βλέπω προσπάθειες και από εσάς, είδα και από το επιμελητήριο μια αποστολή που πήγε εκεί για το θέμα της κρουαζιέρας. Δεν ξέρω αν σε όλα αυτά υπάρχει μια συνεννόηση και ένας κεντρικός σχεδιασμός. Δεν βλέπω το Δήμο να συμμετέχει, ας πούμε, σε όλα αυτά. Εσείς θα μου πείτε σε αυτές τις προσπάθειες ποιος ηγείται και ποιος θα φέρει το αποτέλεσμα και πότε. Εσείς βρεθήκατε στο Las Palmas. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν έχουμε κάτι σήμερα που μιλάμε 25 Σεπτεμβρίου του 2026 να πούμε ότι ο σχεδιασμός μας βρίσκεται εδώ. Έχουμε συζητήσει με μεγάλες εταιρείες, έχουμε συζητήσει σε χώρες για να φέρουμε τουρίστες, και πότε αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να περάσει στην πράξη?
1: Έχουμε, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ απλό. Έχουμε μπροστά μας 2 χρόνια, από το 26 μέχρι το 28, ναι, για να συνεννοηθούμε. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Mm-hmm. Το 2028 θα καθόμαστε στην Προβλήτα και θα βλέπουμε κάποια κρουαζερόπλια να δένουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το ευχάριστο. Από εκεί και μετά...
0: Μου το λέτε με μεγάλη σιγουριά, μου το λέτε.
1: Μάλλον.
0: Μάλλον. Κόψτε κάτι, θα καθόμαστε και θα βλέπουμε τα κρουαζιερόπλια.
1: Εντάξει, θα κόψω ό,τι θέλω.
0: Όχι, εννοώ, αν είμαστε τόσο σίγουροι, μακάρι να έρθουν και το 2028 να έχουμε κρουαζιερόπλια. Είναι τεράστιο για την πόλη αυτό το θέμα τώρα. Δεν είναι για να κάνουμε αστεία, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αν αφήσουμε αυτούς που ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά να την κάνουν, είναι πολύ ευχάριστο και θα το βλέπουμε να γίνεται. Η ναυτιλία βασίζεται στον προγραμματισμό.
0: Ναι, σωστά.
1: Και το να ασχολείται κανείς με την ναυτιλία είναι πολύ βασικό. Mm. Να ξέρει την ορολογία, την τεχνική, καθώς επίσης και την λογική που επικρατεί εκεί, και δεν είναι καμία άλλη από την κοινή λογική. Mm. Είναι κάτι βέβαια που εμείς σε αυτή την πόλη το ψάχνουμε. Αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον το λιμάνι μπαίνει σε μια διαδικασία να εφαρμόσει την κοινή λογική της ναυτιλίας και να μπορέσει να προσελκύσει ως τακτικός προορισμός, με τακτικά δρομολόγια, τις εταιρείες κρουαζιέρας, αυτό που εμείς πραγματικά έχουμε ανάγκη σε αυτή την πόλη. Όχι γιατί θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Αλλά γιατί θα αποκτήσουμε μια δυναμική για να έχουμε ένα νέο κανάλι εσόδων για τους επαγγελματίες της πόλης μας. Σωστά. Αυτό είναι το πιο βασικό και αυτό είναι που ενδιαφέρει απόλυτα το λιμάνι.
0: Εσείς κάνετε επαφές με εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά ή κάνετε επαφές και με θεσμικούς φορείς στις επαφές που κάνετε στο εξωτερικό κυρίως?
1: Υπάρχουν 2 κατηγορίες. Ναι. Το πρώτο και πιο ουσιαστικό είναι οι απευθείες επαφές με τις εταιρείες κρουαζιέρας, με άλλα λιμάνια, γιατί έχει σημασία να βγει όλο το δρομολόγιο και να είναι πρακτικό και για την εταιρεία κρουαζιέρας, για το πλοίο, για τους επιβάτες. Το δεύτερο επίπεδο, η δεύτερη κατηγορία, είναι θεσμικοί φορείς. Είναι οι οργανώσεις της κρουαζιέρας. Θα σας αναφέρω 2. Είναι η Med Cruise, είναι η οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τα λιμάνια της Μεσογείου που έχουν κρουαζιέρα. Και είναι και η CLIA, η Cruise Lines International Association, που εκπροσωπεί τις εταιρείες κρουαζιέρας παγκοσμίως. Είναι λογικό λοιπόν, ως φορέας θεσμικός που είναι το λιμάνι της Πάτρας, να μιλάει και με τα 2 επίπεδα και να μιλάει, θα έλεγε κανείς, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και από ό,τι φαίνεται και αποτελεσματικό.
0: Γιατί μου βάζετε το 2028 ως ορόσημο? Δηλαδή, γιατί μου είπατε το 2028 θα είμαστε και θα βλέπουμε τα κρουαζιερόπλια?
1: Για το 2027 είναι νωρίς και το χάσαμε, δυστυχώς.
0: Όχι, θέλω να πω, έχετε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που οριοθετεί στο 2028 το τέλος αυτής της προσπάθειας, το επιχείρηση?
1: Την αρχή, όχι το τέλος της προσπάθειας, κάθε άλλο, την αρχή της προσπάθειας. Ακούστε, το να έρθει το καράβι και να δέσει στην πόλη μας, έχει ουσιαστικά λυθεί. Το ζήτημα είναι, και γιατί αναφέρομαι στην αρχή της προσπάθειας, είναι για να ξαναέρθει με χαρούμενους και ικανοποιημένους επιβάτες. Και για να συμβεί αυτό, δεν είναι δουλειά του λιμανιού αποκλειστικά. Είναι δουλειά όλων των φορέων. Και εκεί είναι που δίνουμε πολύ μεγάλη βάση, και γι' αυτό το λόγο Έχουμε ήδη ξεκινήσει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο, με το ΣΚΕΑΝΑ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε καλή επικοινωνία με το Δήμο. Θα το προσπαθήσουμε, είναι η αλήθεια. Και εκείνο που μας νοιάζει είναι οι επαγγελματίες της πόλης, τα εμπορικά καταστήματα, τα καταστήματα εστίασης αναψυχής, να γεμίζουν πελάτες. Αυτό μας νοιάζει.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι, αυτό το σχέδιο που προορίζει αυτά τα κρουαζιερόπια να δένουν? Γιατί εδώ αρχίζει,
1: Προβλήτα 14, να
0: σε πιο πρακτική συζήτηση.
1: Ναι, πρακτικά βέβαια. Ναι. Στον Προβλήτα 14, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο σταθμό Κανελόπουλου. Στα Νέα Κτέλια, όσους δεν ξέρουν το σταθμό Κανελόπουλου.
0: Μάλιστα, στο σταθμό Κανελόπουλου.
1: Ακριβώς, σε αυτό το πλαίσιο, ναι, έχουμε τις κατάλληλες υποδομές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις ενός κουραζιερόπλου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάτε δε ότι και ο σταθμός Κανελόπουλου βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον μόλο της Αγίου Νικολάου, στην είσοδο δηλαδή της πεζοδρομημένης περιοχής του κέντρου της Πάτρας.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε, γιατί τώρα φτάνουμε στον πυρήνα του προβλήματος που αφορά τη στάση του Δήμου. Γιατί εγώ, κύριε Ανασόπουλο, θέλω να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά. Εγώ ξέρω ότι κάνετε προσπάθειες και είναι η δουλειά σας να κάνετε προσπάθεια να φέρετε την κουραζιέρα. Και ξέρω ότι το προσπαθείτε. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί αν δεν έχει μαζί του το Δήμο. Νομίζω θα συμφωνήσουμε μαζί, σωστά?
1: Δίκιο έχετε, δίκιο έχετε.
0: Λοιπόν, ο Δήμος λοιπόν τι λέει? Λέει ο Πελετίδης, εκεί που μου λέτε στο σταθμό Κανελόπουλου, εγώ δεν θέλω κρουαζιέρα. Να την πάρετε την κρουαζιέρα, να την πάτε στο νέο λιμάνι. Αυτό λέει.
1: Γιατί να μην την πάμε στα Ζαρουχλέικα?
0: Γιατί δεν έχει θάλασσα. Αν είχε θάλασσα θα την πηγαίνατε.
1: Α, μάλιστα. Μήπως λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα θάλασσας, μήπως είναι και θέμα λογικής? Ότι δεν αρκεί να την πάμε κάπου που έχει προβλήτα, πρέπει να την πάμε κάπου που έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί για να υποδεχθεί επιβάτες κουραζιέρα. Και ο σταθμός Κανελόπουλου ονομάζεται τερματικός σταθμός επιβατών. Άρα λοιπόν αυτή είναι η λογική. Η λογική είναι να δώσουμε στους επιβάτες την ευχαίρεια να επισκεφθούν το κέντρο της πόλης. Και αυτό θα έπρεπε ο Δήμαρχος να το θέλει πάρα πολύ. Είμαι βέβαιος ότι βαθιά μέσα του το θέλει. Είμαι βέβαιος ότι ταυτιζόμαστε στο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους εμπόρους και τους καταστηματάρχες της περιοχής μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν το θέλει. Εκείνο λοιπόν που έχει αξία είναι ο σχεδιασμός που το λιμάνι έχει κάνει, έχει υλοποιήσει και πάει να πραγματοποιήσει, είναι να στηρίξουμε την τοπική αγορά με τον μικρομεσαίο επιχειρηματία.
0: Ναι, όλα καλά λέει ο Πελετήτης αυτό. Τι θα αλλάξει αν το πάτε στο νέο λιμάνι το θέμα της κουραζιέρας? Γιατί, είπε και το εξής, νομίζω, και διορθώστε με.
1: Πολύ
0: είπε,
1: λογικό αυτό.
0: Ναι, ναι, είπε δηλαδή, πηγαίνετε στο νέο λιμάνι την κρουαζιέρα, γιατί εγώ θα κάνω ανάπλαση σε όλο το παλιό παραλιακό μέτωπο που μου έχει παραχωρηθεί, με τις μακέτες που έχει δημοσιευτεί. Και θα φιλοξενώ μία στο τόσο, αν χρειαστεί, στο μόλο της Αγίου Νικολάου ή στο σταθμό Κανελόπουλου, αλλά χωρίς χρήση της χερσαίας ζώνης για την κρουαζιέρα, ένα κρουαζιερόπλιο αν έρθει. Αυτή είναι η θέση του Δήμου. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
1: Η θέση του Δήμου λοιπόν είναι ότι θέλει να κάνει ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο και μακάρι να γίνει και σύντομα κιόλας, αλλά στην περιοχή την οποία έχει δικαιοδοσία να κάνει.
0: Ναι.
1: Η περιοχή από την Αγία Νικολάου μέχρι το Θεοδάκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται και για τα επόμενα αρκετά χρόνια βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένων Σπατών, γιατί ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι. Αλλά είναι υποδιεκδίκηση από το Δήμο, κατά το Δήμαρχο.
1: Και το rebound είναι υποδιεκδίκηση, αλλά δεν ξέρεις ποιος θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια λογική που πρέπει εμείς να σκεφτούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Έχουμε κουραστεί να διεκδικούμε κάτι και τελικά να μην γίνεται. Έχουμε κουραστεί συνέχεια να χάνουμε ευκαιρίες. Σε αυτή τη χώρα έχουμε ζήσει απίστευτες καταστάσεις, όχι πολύ παλιά, δεν θα αναφερθώ σε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά θα πω ότι πρόσφατα ζήσαμε μια οικονομική κρίση η οποία πραγματικά ήταν και ανθρωπιστική. Αν μπούμε στη λογική να χάνουμε και άλλες ευκαιρίες, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε πάλι.
0: Τώρα δεν μπορείτε να βρείτε λοιπόν ένα modus vivendi, μία λύση και να έρθει η κρουαζιέρα και να μην τσακωθείτε με το Δήμο? Αυτό εγώ πάω τώρα στο πρακτικό κομμάτι. Θα τσακωθείτε γιατί όταν θα πάτε στο σταθμό Κανελόπουλου θα έρθει έξω ο Πελετίδης με 500 ανθρώπους του Πάμε και θα σας πούνε, παιδιά, δεν μπαίνετε πουθενά. Εδώ το θέμα, το χερσαίο κομμάτι το θέλει η πόλη. Αυτό θα γίνει.
1: Σας το έχει δηλώσει.
0: Όχι, σας το λέω εγώ. Αν περίμενα 30 χρόνια μετά σε αυτή τη δουλειά να μου το δηλώσει ο Δήμαρχος, θα έκανα άλλη δουλειά, κύριε Αναστασόπουλε. Λέω λοιπόν πρακτικά. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι όλα θα τελειώσουν διαδικαστικά με τις εταιρείες κτλ. Και θα επιχειρήσει το πρώτο κρασγερόπιο να πιάσει. Αν δεν συνοηθείτε με το Δήμο, πού θα πιάσει, πώς θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αυτό ρωτάω. Θα προσπαθήσετε να συνοηθείτε την πλευρά σας, εγώ αυτό θέλω να ξέρω.
1: Βέβαια, αυτό είναι αυτονόητο. Από την άλλη, αυτό που είπατε με το να τσακωθούμε με το Δήμο μου θυμίζει εκείνη την υπέροχη ελληνική ταινία με το Ζήκο της Κακομοίρας. Ναι. Μαλώνεις ρε και μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αυτή τη λογική το λιμάνι δεν θα την ακολουθήσει. Νομίζω ότι είμαστε θεσμικοί φορείς και ο Δήμος και το λιμάνι. Μπορούμε να συνεννοηθούμε, μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Γιατί η κρουαζιέρα, ξέρετε, δεν είναι για το λιμάνι τόσο κοστοδοφόρα όσο είναι για την πόλη.
0: Απόλυτα έχετε δίκιο.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Περισσότερο θα κερδίσει η πόλη παρά το λιμάνι από την κρουαζιέρα. Βεβαίως, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, λοιπόν, αν πάρουμε το κρουαζιερόπλοιο και το πάμε στο νέο λιμάνι, στο Ρίο, στην Κάτω Χεγιά, στο Αίγιο, η αλήθεια είναι ότι η πόλη μας δεν μαστίζεται καθόλου από το κυκλοφοριακό για να μπορέσουμε να φέρουμε όλους αυτούς τους χιλιάδες επιβάτες μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι κοινή λογική να ακολουθούμε τους σχεδιασμούς, την υλοποίηση. Το master plan του λιμανιού της Πάτρας βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση αρκετό καιρό. Έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, δεν είχαν υπάρξει διαφωνίες για το οτιδήποτε και τώρα πάμε να εφαρμόσουμε ένα προεδρικό διάταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι που είναι λίγο πονηρό. Μήπως μου λέτε το 2028 γιατί περιμένετε μήπως χάσει ο Πελετήδης να τελειώνετε και να συνεννοηθείτε με κάποιον άλλο.
1: Α, ναι.
0: Γι' αυτό το 2028 ναι, είναι ναι. Ύποπτο που μου το λέτε. Είναι ύποπτο.
1: Είναι μια καλή συγκυρία το 2028. Ναι. Βέβαια, εγώ κοιτάω το λιμάνι.
0: Καλά, ναι.
1: Απ' την άλλη ενημερώθηκα ότι τότε είναι και οι εκλογές και αυτό δεν είχε καν μπει στο μυαλό μου. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, θα σας πω τώρα το εξής. Τα κρουαζιερόπλοια ήρθαν να έρχονται από την Άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο. Mm-hmm. Και από ό,τι ξέρω, οι εκλογές είναι το φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σε δύο χρόνια
1: νομίζω
0: ακριβώς.
1: Ότι τους προλάβαμε. Ναι. Πρώτα θα έρθει η κρουαζιέρα και μετά θα αλλάξει ο δήμαρχος. Τι να κάνουμε.
0: Τώρα, μια και λέμε, αν θα αλλάξει δήμαρχος, να τελειώσουμε με αυτό. Βλέπω το όνομά σας και ακούω σε σενάρια για τη Δημαρχία της Πάτρας. Έχετε τέτοια ενδιαφέροντα?
1: Το ενδιαφέρον που έχω είναι αποκλειστικά για το λιμάνι της Πάτρας. Το λιμάνι είναι η πόλη. Πολλοί τον μπερδεύουν ότι από τη στιγμή που κάποιος ενδιαφέρεται να φτιάξει κάτι σε αυτή την πόλη έχει και βλέψεις για κάτι άλλο και εγώ θα σας πω πολύ απλά ότι είναι καλό που αρχίζει σιγά σιγά η συζήτηση ότι το λιμάνι και η πόλη είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Και αυτό νομίζω θα είναι ένα κέρδος.
0: Ναι, είναι λίγο έμεση η απάντηση. Δεν έχω καταλάβει αν σας ενδιαφέρει.
1: Προφανώς όχι. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάντως το γεγονός είναι ότι η συζήτηση έχει ανοίξει και έτσι συμβαίνει για να σας όπλε πάντα. Γιατί φτάσαμε δύο χρόνια, φτάσαμε στα μέσα της τρίτης θητείας του κ. Πελετήδη. Έτσι συμβαίνει πάντα. Αρχίζουν οι ονοματολογίες και λογικό είναι επειδή είστε ένας άνθρωπος που είστε σε κρίσιμο. Και άλλα πολλά. Τα παχτέ εγώ.
1: Και άλλα πολλά.
0: Του κυρίου Καραχάλιο, του κυρίου. Ναι.
1: Κύριο Λουλούδη,
0: κύριο Λουλούδη,
1: κύριο Σταρμέα, κύριο Κατσιφάρα.
0: Εντάξει,
1: είναι λογικό μωρέ. Από την άλλη εγώ θα πω ότι για να φτάνουμε στο σημείο να ψάχνουμε τόσα ονόματα, μάλλον κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσω με κάτι τελευταίο, γιατί δεν σας ρώτησα και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος που νομίζω ότι δεν ξέρει.
1: Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρει. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν αυτοί που οργανώνουν τις κρουαζιέρες το που θα πάνε? Δηλαδή, εάν η Πάτρα είναι ένας βολικός και καλός προορισμός, είναι τα μνημεία και τα αξιοθέατα που υπάρχουν κοντά, είναι οι καλά δομημένες και οργανωμένες πόλεις από πλευράς δρόμων, αεροδρομίων κτλ. Ποια είναι τα κριτήρια που τα ξέρετε, δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο?
1: Είναι μια σειρά πραγμάτων με το σημαντικότερο κριτήριο να είναι η σοβαρότητα. Η φερεγγιότητα της συμφωνίας που θα γίνει με το λιμάνι και την περιοχή. Και σε αυτό θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή σε όλους όσους θέλουν να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Το ένα λοιπόν πλαίσιο είναι αυτό. Από εκεί και μετά, στη δικιά μας περίπτωση, στην περίπτωση της Πάτρας, έχουμε πλέον με τις υποδομές που έχουν παραδοθεί από την ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα, όπως είναι η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, παγκόσμιοι προορισμοί όπως η Αρχαία Ολυμπία και η Δελφή να βρίσκονται σε ιδανική ακτίνα από το λιμάνι της Πάτρας. Εκτός των παγκόσμιων προορισμών υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι ενδιαφέροντες προορισμοί για τους επιβάτες. Όπως έχει να κάνει το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος, το Γαλαξίδι, τα Καλάβρετα. Υπάρχει μια σειρά από 74 προτινόμενες περιοχές, σημεία ενδιαφέροντος όπως τα περιγράφουμε μέσα στα αρχεία που έχουμε μοιραστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας του πλανήτη, και το γεγονός της απροβλημάτιστης επίσκεψης ενός επιβάτη με ενδιαφέροντα που καλύπτει την κάθε κατηγορία επιβάτη. Θα σας πω παραδείγματος χάρη ότι εμείς έχουμε προτάξει τα murals της Πάτρας που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανακάτοικο. Είναι οι τοιχογραφίες στις πολυκατοικίες που έχουμε στην Πάτρα και είναι ένα σημείο σύγχρονης τέχνης που εμείς δεν έχουμε αναδείξει. Εμείς οι Πατρινοί δεν ξέρω πόσο αυτό το αναγνωρίζουμε. Πρόσφατα βραβεύθηκε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης για τη Μαρία Κάλλα στην Καλαμάτα.
0: Σωστά.
1: Γιατί πήγε και το έκανε στην Καλαμάτα. Ενώ εμείς στην Πάτρα που έχουμε απίστευτα έργα τέχνης στις πολυκατοικίες μας και ομορφαίνουν το σύγχρονο αστικό περιβάλλον του τσιμέντου, εμείς γιατί δεν το αναγνωρίζουμε? Αυτό λοιπόν θα σας πω ότι το έχουν εκτιμήσει πάρα πολύ οι εταιρείες κουραζιέρας, γιατί είναι ένα απόλυτο σημείο ενδιαφέροντος για τους επιβάτες συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά.
0: Άρα είναι πολύ παραγωγικό, μου λέτε, το θέμα της.
1: Βεβαίως είναι πολύ παραγωγικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να σου πω, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που ανοίγει σε κάθε περίπτωση. Η κρουαζιέρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την πόλη. Εκτιμώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια συνεννόηση, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου ζήτημα. Είναι ζήτημα αρκετών ανθρώπων. Όχι, είναι αρκετών ανθρώπων και μια συνεννόηση, γιατί η συνεννόηση δεν μπορεί να γίνει μόνο με έναν, να συνοηθεί με τον εαυτό του. Πρέπει να γίνει με αρκετούς ανθρώπους, με αρκετούς φορείς. Ελπίζω να προχωρήσουμε και να φτάσουμε σε αυτό που λέτε το 28. Να έχουμε κρουαζιερόπλια στην Πάτρα. Είναι κρίμα ένα χωριό, το Κατάκολο δίπλα μας, ένα χωριό, να έχει κρουαζιέρα εδώ και χρόνια και να συζητούμε στην Πάτρα το 2026 εάν θα έρθουμε κρουαζιέρα, αν θα κάτσει εδώ, αν θα πάει δίπλα, αν θα πάει παραπέρα και ποιος είναι και αν είναι ο Θασόπουλος, αν είναι ο πλήσιος.
1: Θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω κάτι σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Η Πάτρα δεν θα διεκδικήσει μερίδιο από την κρουαζιέρα του Κατακόλου. Σε καμία περίπτωση. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για ελληνικούς προορισμούς, είναι τόσα τα νέα καράβια που ναυπηγούνται και σε λίγα χρόνια θα βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με επιβάτες κρουαζιέρας πολύ περισσότερες από ό,τι έχουμε σήμερα.
0: Άρα μπορεί να δουλέψει και η Πάτρα και το Κατάκολο με πολύ άνεση, μου λέτε.
1: Θα δουλέψει. Θα ακούσετε και πολλούς καινούριους προορισμούς που δεν είχαν κρουαζιέρα και θα σας εντυπωσιάσω με τα κύθερα.
0: Μάλιστα. Μακάρι.
1: Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουμε σε μια διαδικασία συμπληρωματικότητας και όχι ανταγωνισμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναστασόπουλε. Νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για ένα σημαντικό ζήτημα που νομίζω μας αφορά όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Καλημέρα.
1: Στη διάθεσή σας. Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι τον κύριο Αναστασόπουλο, ο οποίος έδειξε να γνωρίζει καλά το θέμα. Με λεπτομέρειες μίλησε για τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την κρουαζιέρα και σε εταιρείες που οργανώνουν κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο. Η πόλη, όπως μας είπε, της Πάτρας έχει τα στοιχεία και τα πλεονεκτήματα που συγκροτούν έναν πολύ καλό προορισμό κρουαζιέρας. Από τη θέση της, από τις υποδομές που έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, από τα αξιοθέατα που είναι κοντά στην Πάτρα. Όπως μας είπε όμως, ένα από τα στοιχεία, το πρώτο στοιχείο που αξιολογούν αυτοί που φέρνουν τους πελάτες, αυτοί που φέρνουν τους τουρίστες, είναι και η σοβαρότητα της πόλης ό,τι αφορά την υποδοχή, την οργάνωση. Αυτά που πρακτικά δηλαδή η πόλη μπορεί να δείξει ότι θα κάνει στο θέμα της κρουαζιέρας. Ο τελικός στόχος, ο χρονικός είναι το 2028, όπως μας είπε ο Γιάννης Ασόπουλος. Μας είπε ότι είναι τυχαίο και σύμπτωση ότι το 2028 θα έχουμε δημοτικές εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά πάντως η προοπτική εκεί φτάνει. Ο τελικός τερματισμός αυτής της προσπάθειας και η αρχή της κρουαζιέρας, όπως μας είπε, θα είναι το 28 με βάση όλες τις προσπάθειες που γίνονται. Αλλά εγώ ξαναβάζω και θα έχουμε την άλλη εβδομάδα και το Δήμαρχο εδώ να επιχειρήσουμε να έχουμε και την κύριο Πελετίδη, γιατί κάνουμε ένα γύρο από τους φορείς, τους κυριότερους της πόλης, για να δούμε τι σκέφτονται για τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής και θα καταλήξουμε βεβαίως στο Δήμαρχο για να μας πει αν θα επιμείνει η Δημοτική Αρχή στη θέση ότι δεν μπορεί στον επιβατικό σταθμό Κανελόπουλου να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για την κρουαζιέρα, παρότι τυπικά δεν ανήκει στο Δήμο. Ο κ. Σασόπουλος μας είπε ότι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν είναι του Δήμου, έχει εξαιρεθεί από την παραχώρηση. Από την Αγία Νικολάου μέχρι εκεί έχει εξαιρεθεί ο χώρος. Αλλά επειδή ο κ. Πελετίδης λέει ότι αυτό το διεκδικεί η πόλη με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άρα το θεωρεί οικόπεδο της πόλης, δεν θα επιτρέψει στο χερσαίο τμήμα της να γίνει οτιδήποτε για χρήση κρουαζιέρας. Άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Ή θα πιστεί ο ΟΛΠΑ να μεταφέρει την κρουαζιέρα στο νέο λιμάνι, ή θα πιστεί ο Δήμος να συνενέσει να έρθει στον επιβατικό σταθμό Κανελόπουλου για να έχουμε κρουαζιέρα. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Να πάει κάπου αλλού δεν υπάρχει για να δέσουν τα κρουαζιερόπλια, οπότε έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πάντως φαίνεται ότι ο σχεδιασμός έχει κάποια στοιχεία συγκεκριμένα που δείχνουν ότι έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις, δεν είναι στον αέρα. Κύριε Αναστασόπουλος μας είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για δήμαρχος προς το παρόν. Όχι προς το παρόν, μας είπε ότι δεν ενδιαφέρεται. Γιατί το όνομά του ακούγεται, αλλά μας είπε ότι είναι και πολύ φυσιολογικό όταν το λιμάνι είναι τόσο πολύ συνδεδεμένο με την πόλη και ο ίδιος ηγείται στη διοίκηση του λιμάνιου. Και όταν αρχίζουν πολλά ονόματα να πέφτουν στο τραπέζι, είναι φυσιολογικό, η αλήθεια είναι, ένα από αυτά να είναι και του ίδιου. Αλλά όπως έχω ξαναπεί σε παλιότερες αναφορές μου για τις υποψηφιότητες στο Δήμο και επειδή αρχίζω και διαβάζω για ονόματα, είναι πάρα πολύ περίεργη υπόθεση ο Δήμος της Πάτρας και δύσκολη. Όσοι έχουν κάνει εκλογές στο Δήμο της Πάτρας ξέρουν ότι το σώμα που ψηφίζει στην Πάτρα έχει ιδιαιτερότητες, δηλαδή είναι ένα μείγμα αστικού και λαϊκού στοιχείου. Το οποίο μπορεί να ψηφίσει οτιδήποτε. Για τους παλιότερους θα θυμίσω ότι η Πάτρα το 1982 με τον Παντοδύναμο τότε Ανδρέα Παπαδρέου να δείχνει το Γρηγόρη Σολωμό ψήφισε άνινο. Ενώ το Πασόκ ήταν Παντοδύναμο. Τρανότερη δε απόδειξη είναι οι τρεις θητείες του κυρίου Πελετίδη με το ΚΚΕ να έχει στην περιοχή βαριά 6-7%. Άρα ο Πατρινός ψηφίζει περίεργα. Αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουν όσες και όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφοι. Και συνήθως πάντα ψηφίζει κάποιους που στον τομέα τους, στην πολιτική, στην επιστήμη κτλ. Έχουν ένα προσωπικό ειδικό βάρος. Είτε πολιτικό, είτε επιστημονικό, είτε ανθρώπινο. Αυτά
Αυτά και άνω τελεία θα τα έχουμε πολύ χρόνο να τα λέμε αυτά, αλλά επειδή διαβάζω και ακούω διάφορα.

0: Λοιπόν, επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου πριν την έκρηξη στο διόρροφο κτίριο στην Πλάκα. Με νεότερες ειδήσεις που μας έρχονται τώρα. Ο θόρυβος από την έκρηξη, λέει, ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Τόσο δυνατή. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εμείς. Νομίζω ότι είχαμε δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών στο πρώτο μέρος και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμάνος Πατρών στο δεύτερο. Ακούσαμε τα προβλήματα του Πανεπιστημίου, που είναι και προβλήματα της πόλης, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και μάθαμε και για το σχεδιασμό που γίνεται για να έρθει η κρουαζιέρα στην Πάτρα από τον κύριο Αναστασόπουλο. Εμείς θα είμαστε μαζί πλέον τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκυριακό. Ευχόμαστε ο καιρός να είναι καλός. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν νεφώσεις και προβλήματα. Φθινοπορεινός αναμένεται να είναι, με βάση τις προγνώσεις και στην περιοχή. Σας θυμίζω φυσικά ότι το Σαββατοκυριακό είναι Σαββατοκυριακό Καράβελ. Να περάσετε από ένα ζαχαροπλαστείο, να πάρετε ό,τι υποθεί η ψυχή σας. Αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, κορυφαίο παγωτό και ό,τι γλυκό μπορείτε να φανταστείτε στην καλύτερη εκδοχή του. 6 καταστήματα Caravel στην Πάτρα με ιστορία από το 1955 στο γλυκό. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9 εδώ στον Αλφα Πάτρα. Σ' ακολουθεί Τάκης Χατζής και Αθηναίδα Νέγκα για τα κεντρικά ζητήματα και θα έχουμε και αρκετά στοιχεία και για όσα έγιναν στην έκρηξη στην Αθήνα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθεί σχετικά, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Οι δηλώσεις του κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας από τη Βουλή.
0: Ναι, παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα ότι έχετε πολλά σετ από βίντεο που αναρτάτε στο διαδίκτυο. Να θεωρήσω ότι αυτό είναι για την ενημέρωσή μας ή για τη διαφήμισή σας εν ώψη των εκλογών?
2: Και για τα δύο. Α. Και δεν είναι στο τελευταίο διάστημα, είναι από την αρχή που κατέβηκα στην πολιτική.
0: Τώρα είναι, έχουν επικνώσει είναι...
2: Όχι, όχι, είναι δύο την ημέρα.
0: Δύο την ημέρα, ναι.
2: Ναι, δύο την ημέρα, ένα πρωί και ένα απόγευμα.
0: Α, σαν τα χάπια.
2: Ναι. Ναι, έτσι.
0: Σαν την αντιβίωση.
2: Και ευτυχώς ο κόσμος τα ζητάει και τα βλέπει.
0: Εντάξει, ναι, ωραία είναι. Το παρακολουθώ κι εγώ. Όχι. Εντάξει, έχουν ένα ενδιαφέρον, ειδικά όταν τσακώνεστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν τσακωνόμαστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απαντάω στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Από εκεί και πέρα, ξέρετε.
0: Εδώ απαντάτε τι θα ρίχνετε κιόλας. Δεν είναι ότι απαντάτε. Κάντε κριτική, δεν είναι ότι.
2: Εντάξει, ναι, φυσικά.
0: Ναι,
2: δεν... Μόνο εκείνη.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει.
2: Θα πρέπει και οι 155 βουλευτές έχουν φωνή. Δεν έχει μόνο η ζωή.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
2: Είμαστε κι εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
2: Αν και το κάνουμε πολύ φιδό σε σχέση με αυτά που ακούμε και αυτά που γίνονται εδώ μέσα. Σε κάθε περίπτωση, τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στον πολιτικό της αδιαμεσολάβητης σχέσης με τον πολίτη και έχει και αυτό την αξία του.
0: Προφανώς έχει την αξία του, γι' αυτό και τα βλέπει ο κόσμος και ενδιαφέρεται και τα λοιπά. Εγώ ένα βίντεο που βάλανε, δεν το αναρτήσα εγώ, το άνοιξαν τα παιδιά από το Mega News που με τον κύριο Σπανάκη έγινε τις κακομοίρες.
2: Προφές, είχατε, ναι.
0: Χαμός, ναι. Ενδιαφέρουν, εντάξει, και άμα έχει και πλάκα αυτό, ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο.
2: Το δύσκολο είναι να είσαι σοβαρός και να έχεις και απήχηση.
0: Ναι,
2: αυτό
0: και
2: καιρούς μας δεν είναι εύκολο.
0: Και χιούμορ, ξέρετε, άμα δεν έχεις και χιούμορ σήμερα. Ναι. Τι θέλω να σας ρωτήσω.
2: Εσείς, η Βουλή δεν το αντέχει το χιούμορ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν εγώ σας ρώταγα τώρα, κύριε Κερίδη, ωραία βγήκατε στην εκπομπή μας, παίρνετε μπάφους, δεν σας ενοχλούσε?
2: Λέτε για τον Άδωνη τώρα.
0: Λέω για σας, εγώ αφήστε τον Άδωνη. Εγώ βγαίνω, ας πούμε, τώρα ο δημοσιογράφος, με ξέρετε και εγώ σας ξέρω πολλά χρόνια και σας εκτιμώ, το γνωρίζετε.
2: Ναι, καλά, μου είχετε πει βέβαια κι εσείς διάφορα κατά καιρούς.
0: Όχι, για μπάφους.
2: Για μπάφους δεν έχουμε φτάσει, ως εκεί δεν έχουμε φτάσει.
0: Μπάφους δεν έχω πει. Σας έχω πει αυτά που κάνετε, τα πεπραγμένα σας.
2: Εντάξει, πάντα διαφθισμένα. Κοιτάξτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Και πολιτικό και επικοινωνιακό. Έχει μία ελευθερία στο λόγο. Από εκεί και πέρα δεν στερείται επιχειρημάτων αυτά που λέει. Δεν είναι κραυγές και φούμαρα.
1: Ένας λόγος παραπάνω για να μην είναι τόσο προσβλητικός.
2: Εκλήθηκε ως προσβολή, ναι. Ήταν μια υπερβολή.
1: Δεν είναι. Αλλά... Ναι, είναι προσβλητικό να το πει σε
0: κάποιον. Επειδή γνωρίζουμε και τα πρόσωπα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που το είπε πρόκειται περί ενός εξόχως αξιοπρεπούς ατόμου.
2: Βέβαια, κανείς δεν τον αμφισβητεί.
0: Ο Νίκος είναι και φίλος μου πολλά χρόνια, αλλά
2: δεν
0: ξέρετε από αυτό.
2: Ναι. Και θα έλεγα ότι δεν είναι και εχθρικός, αν θέλετε.
0: Προς τη Νέα Δημοκρατία, όχι, έχει υπηρετήσει και στο κόμμα σας, αλλά ως υπεύθυνος του υπαρχιακού τύπου. Αλλά ρωτάω εγώ εσάς. Δεν μου απαντήσατε.
2: Ήθελε να δώσει. Ακούστε, καταρχά με φαίνεται σε μια δύσκολη θέση, διότι με τον Άδωνη είμαστε συνυποψήφοι.
0: Μα αυτό είναι και ο ρόλο μου. Αυτό είναι ο ρόλο μου, να σα φέρω σε δύσκολη θέση, να απαντήσετε. Διότι.
2: Λέω λοιπόν ότι επειδή είμαστε μαζί στη Βόρεια Αθήνα, θέλω να αποφύγω το σχόλιο. Αλλά εάν επιμένετε, θα σα έλεγα ότι είχε μια υπερβολή στην προσπάθειά του να δώσει έμφαση για το ανυπόστατο του επιχειρήματος, ότι δηλαδή θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης αλλά δεν θα είναι πρωθυπουργός. Αυτό ήθελα να πει.
0: Καλά,
2: νομίζω αυτό... απολογήθηκε εκείνη την
0: συγγνώμη,
2: ώρα.
0: Συγγνώμη, εσείς το έχετε πει αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Και εσείς το έχετε πει ότι ο Μητσοτάκης ήταν αρχηγός και δεν γίνεται. Τα έχετε διατυπώσει και εσείς αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχετε πει. Όλοι τα λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όμως το να μου λες εμένα, δηλαδή ευτυχώς δεν το είπε σε μένα αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει,
0: θα αγκαλιαζόμαστε άμα το πες εμένα.
2: Ζήτησε και ο ίδιος συγγνώμη άμεσα και νομίζω το θέμα έκλεισε. Έχουμε τόσο πολλά.
0: Πώς έκλεισε, εσείς λέτε ότι έκλεισε. Εγώ δεν το κλείνω εδώ αυτό. Με έχει ενοχλήσει αυτό εμένα πολύ.
2: Εγώ σας λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε άλλες προτεραιότητες, διότι αυτά που γίνεται σήμερα στον κόσμο είναι πάρα πολύ βαριά και δύσκολα.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα πάμε στην κυβέρνηση. Είστε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο κοινοβούλιο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είπε η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν μια αλήθεια.
2: Κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ναι, των 151 βουλευτών. Ναι.
0: Μπάστος είπε μια μεγάλη αλήθεια η Ντόρα.
2: Ναι. Έτσι,
0: για ορισμένους υπουργούς και έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ της δείχνω δίκιο 110%. Γιατί το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ και χθες είχα ένα βουλευτή δικό σας εκεί που λέει και εγώ το έχω αντιμετωπίσει δυσκολία να δω έναν υπουργό, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή τι θέλει ο υπουργός, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνει ότι αύριο θα φύγει από την κυβέρνηση σε έναν ανασχηματισμό ή δεν θα είναι κυβέρνηση το κόμμα σας και θα είναι, τι θα γίνει μετά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει η αίσθηση της εξουσίας. Όχι καθόλου. Και είμαι, αν μου επιτρέπετε, το είπα πριν την τώρα.
0: Ναι, το ξέρω. Αυτό σα ρωτάω, το ξέρω.
2: Με την έννοια ότι αντίπαλός μας δεν είναι η αντιπολίτευση που είναι κατακερματισμένη. Και αυτός ο κατακερματισμός μας κάνει και εμάς κακό με την έννοια ότι δεν λειτουργεί η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος για να λειτουργήσει.
0: Καλά, είχαμε το δικοματισμό επί σειρά ετών και ξέραμε περίπου θα γίνουν εκλογές, θα βγει ο ένας ή ο άλλος. Είμαστε κάπως.
2: Είναι πολύ δύσκολο ένα κόμμα να φτάσει στο 40% όταν απέναντί του έχει δεκάρια.
0: Ναι.
2: Να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Δεν είναι λοιπόν η αντιπολίτευση. Είναι ο δικός μας κακός αυτός. Και ο κακός μας αυτός. Είναι η αλαζονία, όχι μόνο η αλαζονία, λάθη και παραλήψεις που κάναμε, όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, ο οποίος μίλησε ευθαρσός για μια νέα αρχή.
0: Και ξέρει και τα
2: λογικά
0: αυτός.
2: Η οποία καθυστέρησε.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να είχε γίνει. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή το είπε η Ντόρα και δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό λόγω για τη συγγενική σχέση με τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά επειδή το έχετε
2: και λόγω του κύρους, μην, η Ντόρα δεν είναι αδελφή.
0: Όχι.
2: Η Ντόρα έχει μια διαδρομή, επιτρέψτε μου να το πω, δεν το λέω χωρίς καμία διάθεση οικολογία. Έχει μια διαδρομή και ένα βάρος.
0: Ναι, βάρος, ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί και για μένα και η δική σας δήλωση την ίδια αξία έχει. Δεν το ξεχωρίζω. Ειλικρινώς σας το λέω. Παρά το γεγονός ότι σας έχω ασκήσει πολύ κριτική, αυτό δεν έχει σημασία.
2: Ευχαριστώ.
0: Αυτό να είστε χαρούμενος γι' αυτό. Υπάρχει μια έλλειψη σε όλο αυτό όμως. Τα ονόματα. Δεν έχει πει κανένας ποιοι υπουργοί είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι κάνουν τη ζημιά στην κυβέρνηση. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήθελα ένα σημείωμα στο Μητσοτάκη και θα του έλεγα πρόεδρε μου, είπα στον Τάκη σήμερα τα ονόματα, τα ξημεγώ τα ονόματα και σου στέλνω το αρχηγικό, πάρε και ένα σημείωμα. Γιατί θα μου τα πείτε τώρα για ποιους εννοείται, καταλαβαίνω θα μου το πείτε.
2: Ακούστε, κουβέντες γίνονται, δημόσιες γίνονται και σε συσκέψεις στην κοινοβουλευτική ομάδα στο παρελθόν έχουν υποθεί πράγματα. Αλλά από ένα σημείο και μετά εγώ δεν θα μπω σε μια ονοματολογία.
0: Γιατί δεν ξέρει ο λαός.
2: Δεν είναι.
1: Που αναφέρεται το πρόβλημα όμως.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή είστε ένας αυθόρμητος άνθρωπος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε και το κατανοώ βεβαίως, εντάξει,
2: ανήμωνο. Αυθόρμητος είμαι, αφελής δεν είμαι.
0: Δεν είπα αφελής, εγώ αυθόρμητος είμαι.
2: Ναι, αυτό λέω και συμπληρώνω εγώ, είναι άλλο πράγμα.
0: Αφελής δεν είστε.
2: Η κυβέρνηση κάνει σπουδαίο έργο.
0: Εντάξει,
2: και είναι και η μόνη πρόταση διακυβέρνησης η αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει άλλη, διότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, πάτε αλλού τη συζήτηση.
2: Από εκεί και πέρα, δουλεύουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν αριθμίες.
0: Εντάξει, το ξέρω.
2: Τις βλέπει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, θα πράξει.
0: Να σας πω τώρα κάτι, ας πούμε. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είναι του πετρελαϊκής αγοράς, βγάζει φωτογραφίες με κάτι ερμήριδες, καρμήριδες, τι διάολους είναι αυτοί. Τι έχει κάνει για τα δάση, τι έχει κάνει για τον μπετόν αρμέ που έχει γεμίσει η χώρα. Τι είδους άδειες είναι αυτές, άμα είναι δικό σου το σπίτι 200 τετραγωνικά, άμα θες στα ίδια στρέμματα να κάνεις ανάπτυξη τουριστική 1000 τετραγωνικά και κάνουν όλοι τάχα ξενοδοχεία και ξενώνες παραμύθι και φτιάχνουν σπίτια μεγάλα. Αυτά τα ξέρετε.
2: Το ξέρω πολύ καλά και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το πολεοδομικό.
0: Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το πολεοδομικό, απλά είναι και ο υπουργός που το υπηρετεί.
2: Ο κύριος Παπασταύρου, ναι, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν να πούμε,
0: παιδιόθεν,
2: τα χρόνια μας στη Βοστόνη δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνατε.
2: Τα καλά τότε πανεπιστήμια είναι ένας, πώς να το πούμε, πολύ επαρκής τεχνοκράτης.
0: Έχει μια καυτή,
2: έχει μια καυτή πατάτα που είναι το πολεοδομικό. Το είχε ο κύριος Σταγαράς, ο οποίος δυστυχώς...
0: Κύριε Κερίδη μου, σας παρακαλώ, δηλαδή μην με υποτιμάτε την νοημοσύνη μου. Σας εξηγήσω.
2: Δεν σας υποτιμώ. Είναι πολύ σοβαρό. Καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο το...
0: Άμα είναι σοβαρό, θα πάει και εκπομπές στη τηλεόραση. Σοβαρότητα. Ξέρω τι να κάνει και σε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πρακτική η οποία ακολουθείται, όχι εσείς, το σύστημα, ακολουθείται μια πρακτική που είναι εξόχως επικίνδυνη. Δεν το καταλαβαίνετε. Μου λέει, έχεις 4 στρέμματα. Αν θες να φτιάξεις σπίτι, 200 τετραγωνικά. Εάν θες να κάνεις τουριστική εκμετάλλευση, 1200 τετραγωνικά. Και όλοι κάνουν τουριστική εκμετάλλευση χωρίς τουριστική εκμετάλλευση, εννοείται. Και γέμισε ο κόσμος μετά. Τι έχει κάνει για τα δάση? Δηλαδή αυτά είναι ζητήματα φλέγοντα. Ασχολείται με το πετρέλαιο τώρα και πώς θα κάνει επενδύσεις στο πετρέλαιο. Αυτή είναι η κάψα που έχουμε.
2: Ακούστε,
0: ακούω, ναι,
2: το πολεοδομικό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ίσως είναι το πιο, ωραία, είναι το πιο σοβαρό για το θέμα των επενδύσεων. Έχει γίνει μια στρέβλωση όπου η Βουλή και ο Υπουργός δεν αποφασίζει, αλλά συναποφασίζει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε. Φτάσαμε το 2026. Ελπίζω τώρα που ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο, γιατί ήμασταν η μόνη χώρα της Ένωσης που δεν είχε κτηματολόγιο, και τελειώνει και το ζήτημα των δασικών χαρτών, έχει γίνει σπουδαία δουλειά τα προηγούμενα χρόνια βάσης, να μπορέσουμε στην τρίτη θητεία το ζήτημα του πού χτίζεις και πόσο να είναι ξεκάθαρο, διότι σήμερα
0: φτάνανε άδειες. Όχι, περίμενετε, δεν φτάνανε 7 χρόνια να τα διευθετήσετε αυτά? Θέλετε και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη θητεία για να διευθετήσετε
2: αυτό,
0: ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τη χώρα από το 1821 μέχρι σήμερα? Σας παρακαλώ, μην μου λέτε τέτοια πράγματα.
2: Δεν τα κάναμε όλα.
0: Δεν τα διευθετήσατε, όχι. Υπάρχει πρόβλημα με τις μονές, περιουσιακά στοιχεία των μοναστηριών που θα έπρεπε να τα έχετε διευθετήσει. Δεν τα έχετε διευθετήσει με το κτηματολόγιο. Εμφανίστηκε μοναστήρι, κύριε Κερίδη, θα σας στείλω και στοιχεία, ο οποίο λέει, εγώ από τον 14ο αιώνα έχω, λέει, αυτό το χτήμα. Ποιο το έχεις, κύριε Ηγούμενε, ποιο χτήμα έχεις, ποιο χτήμα, πού το βρήκες, το χτήμα αυτό έχει πουληθεί, έχει αγοραστεί με συμβόλαια, με εκείνο, με τα
2: λεφτά. Σας λέω ότι όλα αυτά...
0: Και εμφανίζεται αυτός και φέρει ένα χαρτί...
2: Με το κτηματολόγιο.
0: Ο Κομνηνός, λέει, μου το έδωσε, ήταν εκεί χάμου.
2: Είδατε, 800 χρόνων παθογένειας. Λοιπόν,
0: και εντάξει, κάπου πρέπει να τα λύσουμε αυτά.
2: Εσείς καλά λέτε και καλά κάνετε και τα λέτε. Από εκεί και πέρα να σας πω, επειδή είχα χθες και τη συζήτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι χθες πληρώναμε με βάση τα δηλωθέντα. Χωρίς έλεγχο. Το κράτος δεν είχε καν τα στοιχεία. Για πρώτη φορά γίνονται πληρωμές με τα στοιχεία και τις δηλώσεις το κράτος και όχι σε ιδιωτική εταιρεία. Τι θέλετε να σας πω τώρα, ότι
0: πριν από
2: 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώναμε αγροτικές επιδοτήσεις στα κουκουρού?
0: Όχι, ακούστε λοιπόν. Και για το οποίο δεν έγινε συζήτηση, για να καταλάβετε γιατί εξοργίζομαι με το κράτος και το μηχανισμό. Δεν αφορά μόνο τη δική σας κυβέρνηση, μιλάω γενικότερα. Είναι δυνατόν να έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία το μοίρασμα αυτών των χρημάτων και για την ιδιωτική εταιρεία αυτή στην Εξεταστική Επιτροπή έγινε λόγο σε ένα τέταρτο, που αντί να τις φέρετε εκεί και να τους πείτε φέρετε τα στοιχεία που δώσατε, τα λεφτά που τα έχουν όλα σε βάση δεδομένων, δεν το έκανε κανείς? Και όταν το είπα αυτό στην εκπομπή σε έναν βουλευτή του Πασόκ, μου λέγε, μπα, δεν το ξέρα.
2: Πώς δεν το ξέρα, αφού από εκεί ξεκίνησαν όλα?
0: Όχι, δεν το καταλάβατε. Και αυτή η ιδιωτική εταιρεία και βασιλεύει, δεν κάνατε τίποτα.
2: Τώρα σταμάτησε. Τώρα πήγανε στην ΑΔΕ.
0: Καλά, τώρα.
2: Και τώρα...

0: Τι μόνο Σταύρο με λένε. Γιατί πήγε το γαλακρύο και έφυγε από το Υπουργείο, καταλάβατε. Θα τον λένε μόνο Σταύρο τότε. Και θα του μιλάνε πέντε φίλοι του. Κολλητοί. Ενώ τώρα τον παίρνουν τηλέφωνο οι βουλευτές και τους δέχεται. Καλημέρα σας κύριε Κερίδη, ό,τι υποθείτε.
1: Εγώ βλέπω μια επίθεση εναντίον του Σταύρου και στα έντυπα, σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Πώς, αλίμονο κύριε Κερίδη μου, να κάνω μια παράκληση στη Θεοτόκο, να τον έχει ο Θεός καλά. Γεια σας. Γεια σας, ό,τι υποθείτε. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: people.
1: Μάλιστα, εδώ μας επιστρέψαμε με τα μηνύματα των ακροατών. Εδώ είναι και Αντώνης Αντωνόπουλος στο στούντιο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Τάκη.
2: Όχι.
0: Λίγο.
2: Καλά.
0: Λίγο. Τι συμπέρασμα έβγαλες από αυτά που έλεγε ο Κερίδης για τους καλαμοκαβαλάριδες, για τους αλαζόνες υπουργούς? Έτσι όπως το...
2: Κρυβόνται πίσω από το δαχτυλό τους.
0: Ένα είναι αυτό. Μήπως όμως υπογείως ζητούσε ένα σχηματισμό?
2: Για να πάει, γιατί άλλοι είναι καλύτεροι.
0: Για να πάμε, να πάνε οι καλύτεροι.
2: Ποιοι καλύτεροι?
0: Δεν θα έχει καλύτερους.
2: Για πες μου δύο καλύτερους εσύ.
0: Να δούμε πάγκο τώρα. Να δώσουμε ιδέες.
2: Δεν υπάρχουν στα κόμματα καλύτεροι.
0: Ναι, αλλά θέλουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι.
2: Εντάξει, εγώ μπορώ να πιστεύω ότι είμαι αρχιεπίσκοπος. Τι σημασία έχει?
0: Ναι, άμα είναι.
2: Δεν είμαι όμως.
0: Δεν έχει σημασία, αυτοί το πιστεύουν όμως.
2: Αυτοί το πιστεύουν, εντάξει, ναι. Λοιπόν, κύριε Τάσο, είστε έτοιμος να... το ελληνικό. Ναι. Έχω διαλέξει τρία τραγουδία. Το ένα το παίξαμε. Θα παίξουμε τα άλλα δύο τώρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Στο αφιερώνω, Αντώνη, για να ξέρεις ότι υπάρχει και Θεός.

0: Λοιπόν, λέει Αντώνη, να μας πεις κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη, αν υπάρχει κάτι, μετά από αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για έλα, τι γίνεται.
2: Λοιπόν,
0: στο Πασό.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από χθες, νομίζω, που ήταν και η τελευταία δημοσκόπηση για το Σεπτέμβρη, επιβεβαίωνε όλα αυτά που λέγαμε. Μείον την ψαλίδα με τον Τσίπρα.
0: Ναι, όντως.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα.
0: Πέφτει ο Τσίπρας.
2: Πέφτει ο Τσίπρας, ναι.
0: Μην το λες το δυνατά, το ακούει και ο Τάσος.
2: Πέφτει ο Τσίπρας.
0: Ναι,
2: πέφτει,
0: ναι.
2: Πέφτει. Έχει μία πτώση στα ποσοστά.
0: Αν πάρει όμως η δημοσκόπηση θα ανέβει.
2: Θα ανέβει.
0: Ναι,
2: ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι κάλεσε.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Πασόκ, νομίζω. Δηλαδή εδώ, για να μπει σε μία φάση ανόδου, να κλείσει την ψαλίδα και να μπορέσει να φλερτάρει ανοιχτά τη δεύτερη θέση. Και από, και
0: δηλαδή, όσο καυγά σε αυτά τα κόμματα γίνεται για τη δεύτερη θέση.
2: Για τη δεύτερη θέση. Ναι. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν μπορέσει να σφραγίσει και τις ρογμές αυτές τις διαρροές που έχει τύπου Αυλονίτη, και όχι μόνο. Έτσι, αλλά δηλαδή ξέρεις τώρα.
0: Πήρανε τηλέφωνο χθες και του είπανε: Μεγάλη, μην ξανακάνεις δηλώσεις, άσου να πάει στο διάλογο.
2: Ναι, δεν σου είπα.
0: Και
2: ακύρωσε
0: όλες τις εμφανίσεις του. Γιατί ήταν για να εμφανιστεί και στο θέατρο θα έπαιζε.
2: Όχι, όχι. Άλλο έπαιζε στο θέατρο.
0: Ο Βλογνίτη έγινε, ο Θεοποιό έπαιζε.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι,
2: ο Πρίταν. Ήταν και ο υπουργό, που είναι το υφυπουργό. Ο Ιάσονα ο Φωτήλα παίζει και αυτό.
0: Αυτό παίζει στην Πάτρα,
2: στην Πάτρα,
0: ρε.
2: Στην Πάτρα, ναι. Σε θέατρο.
0: Σε καρναβάλια, ρε.
2: Όχι. Έχει σε θείασο.
0: Άμα δεν ξέρει, μη λε.
2: Αφού παίζει και σε θείασο.
0: Μα δεν ξέρει. Ο θείασο είναι καρναβαλικό αυτό. Και κάνουν διάφορε παραστάσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτου.
2: Ναι.
0: Δεν είναι θείασο αυτό που εσύ εννοεί.
2: Εντάξει.
0: Είναι
2: ναι.
0: Κάτι βαρεμένοι καρναβαλιστέ.
2: Ωραίοι.
0: Γιατί είναι φίλοι μου περισσότερο.
2: Φαντάζομαι.
0: Αλλά του έχω κάνει μεγάλε ρεμούλε εγώ.
3: Όταν είχαν. Αντικαρναβαλιστή, δηλαδή δεν το έχω ξαναδιαστεί.
0: Όταν είχαμε καρναβάλι στην Πάτρα, εγώ ξέρω τι έκανα. Κάθε μέρα στο ραδιόφωνο έβγανα τον Μητροπολίτη Φλωρίνη. Τον Γαντιώτη. Του στάσουνε. Πήγαινα μετά και μου λέγανε τα παιδιά στην εφημερίδα, ο Κωνσταντίνος ο Μάγνης που ήταν ο συγγραφέας των καρναβαλικών.
3: Είχε χαλάσει όλη τη διάθεση.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, ρε γάμο, το Φλωρίνη συνέχεια με τον Γαντιώτη, γιατί μα είχε. Θα σα πεθάνω κάτω, του έλεγα. Και μετά το έπαιρνα και ιδεολογικά. Για να φεύγετε από τα προβλήματα του λαού, πάτε στα καρναβάλια και φοράτε μουτσούνες και μάσκες, γιατί αυτοί είστε. Για να αποπροσανατολίζετε το λαό από τα προβλήματά του. Κουκουέ.
2: Έχω κατέβει δύο φορές.
0: Το πιστεύω αυτό βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Σε γκρουπ, έτσι. Έχω κατέβει δύο φορές.
0: Εντάξει, έχει ντυθεί και νύφη μου πάνε.
2: Μικρή Ολλανδέζα.
0: Μικρή Ολλανδέζα.
3: Είναι μερικοί που περιμένουν προσεκτικά στο καρναβάλι. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά που ντύνονται συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπεις όσο κάθε χρόνο, ας πούμε, αυτό. Και λες γιατί αυτό και όχι κλόουν. Ή γιατί όχι Ρομπέτα Δασόν. Όχι, όχι νοσοκόμα πάλι.
2: Εγώ είχα ντυθεί δύο φορές καλά όμως. Η μία ήταν μικρή Ολλανδέζα, όντως. Και το άλλο ήταν καλόγρια. Καθολική ώρα.
3: Ας το σημειώσουμε. Αυτό δεν είναι.
2: Στείλω φωτογραφίες.
3: Καρναβαλική έξαρση είχε.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Αλλά βλέπεις μία.
0: Πολύ και καλόγια με ζαρδιέρες έχουν καλόγια.
3: Πού τι ταινία ήταν αυτή.
0: Κάτι. Πού είχε το καρναβάλι.
3: Αλήθεια.
0: Άντρας. 10 μαντράχαλοι. Φίλοι μου περισσότεροι.
3: Ναι.
0: Και είχαν ντυθεί καλόγριες με ζαρδιέρες.
2: Ναι.
0: Σκιστά εδώ στο πλάι.
3: Αυτή είναι, είναι η στόλη. Ναι,
0: ναι.
2: Αυτή είναι η στόλη.
0: Ναι. Και βέβαια το καρναβάλι το καλό του ήταν ότι έχει πάρα πολύ σάτυρα πολιτική.
2: Mm.
0: Και θα σου πω τι είχα κάνει μια φορά. Εγώ ήμουν διευθυντής στη Βέρα Πελοπόννησος επί σειρά ετών. Λοιπόν, είναι και προεκλογική περίοδος, συμπίπτει με το καρναβάλι και δύο εβδομάδες, την πρώτη τελευταία Κυριακή δηλαδή, την τελευταία Κυριακή είχαμε την παρέλαση στο χαμό, κρυμμένου σταυρού και τα αρέστα. Την προηγούμενη Κυριακή αποφασίζει να έρθει ο Σιμίτης στην Πάτρα να το συλλόγω.
2: Ω, το θυμάμαι.
0: Και γράφω. Χτάστηλο.
2: Εσύ.
0: Εγώ γράφω. Ναι. Χτάστηλο. Προπομπό του καρναβάλου στην Πάτρα ο Σιμίτης. Έγινε τη κακομοίρα, καταλαβαίνει. Γιατί.
2: Θυμάμαι το άρμα που ήταν με το Σιμίτη. Είχε κανένα δύο άρμα.
0: Καλά,
2: είχε γίνει
0: λοιπόν, χαμό. Λοιπόν, πέσαμε το καρναβάλι από το Ανδρουλάκη στο καρναβάλι, ναι.
3: Και, όχι, και καιρό μέχρι να πάω.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, είναι μια.
0: Μετράει για το ηφαίστειο ή.
2: Όχι. Είναι στο πλαίσιο εξορμήσεων που κάνει για να σφίξει την περιφέρεια ακόμα περισσότερο για τη συσπήρωση. Για τη συμπεριφέρεια, μην ξεχνάμε ότι κρατάει δυνάμεις. Mm-hmm. Κρατάει γερές δυνάμεις στην περιφέρεια. Mm-hmm. Και εκεί είναι, νομίζω, και το όπλο του έτσι απέναντι σε αυτή τη μάχη που έχει αρχίσει.
0: Ναι. Πάντως ένα φίλος εδώ λέει, Αντώνη, μετά την Καλόγρια να ντυθείς Κλεοπάτρα.
2: Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό. Πάντως εγώ στο καναβάλι δεν πήγα ποτέ, δεν συμπάθησα.
3: Γιατί?
2: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή θεωρούσα ότι σε αποπροσανατολίζει κάπως.
3: Όλες, άμα το δεις έτσι, όλες οι χαρές.
2: Γιατί στην Πάτρα έχει και ωραίες παρέες. Συνήθως είναι οι παρέες που.
0: Εντάξει,
2: και τρέχουν πολλούς φίλους.
3: Αυτό είναι ο σκοπός πάντα.
0: Τα βασικά. Δηλαδή ο Κώστας, ο Παύλος, που τους ξέρει τους φίλους μου.
3: Καλά, τη μια μέρα κρύωνε και πάει λέει: θα πάω στο αυτοκίνητο, έχω από το καρναβάλι.
0: Ναι, ναι.
3: Και έβγαλε κομμάτι στολής.
0: Ναι, από το καρναβάλι.
3: Και τύθηκε. Δηλαδή το έχει πρόχειρο.
2: Μα αυτό.
0: Κατάλαβε. Αυτοί μαζευόσαν σε ένα σπίτι και βασανίζανε. Τους ανθρώπους και γράβανε στολές. Ώρες ατέλειωτες. Θυμάμαι μια στολή που είχαν γράψει Πιγκουίνι.
3: Ωραίο.
0: Ναι, πήραν βραβείο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Τώρα βαρεμένα παιδιά αυτά τώρα. Τέλος πάντων.
2: Για το κυνήγι θησαυρού.
0: Έλα, εντάξει.
2: Όχι το μεγάλο.
0: Η απόλαυση στο καρναβάλι ήταν μόνο ο Άκης Θέας. Κανένας άλλος.
2: Ευτυχείτε.
3: Έλα, μικρούλι μου. Καρναβαλιστές, τι έλεγε.
0: Ναι, ευτυχείτε, ναι, ευτυχείτε. Πολύ καλό ήταν. Ναι.
2: Εξαιρετικό.
0: Πολύ καλό. Θεός χωρίς τον. Λοιπόν, ευτυχείτε και θα αρέσει. Τι είναι, Τάσο. Εγώ δεν το βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω ένα πίνακα. Τι είναι αυτός ο πίνακας. Τι έχει κάνει εδώ πέρα. Σερενάτα, Τσανακλείδου, δεν την πάω. Τσανακλείδου, δεν την πάω. Δεν μ' αρέσει.
2: Γιατί.
3: Σερενάτα είναι Αρλέτα.
0: Όχι, δεν λέω για την Αρλέτα. Αρλέτα μου αρέσει πολύ. Ναι. Η Τσανακλείδου δεν με εκφράζει. Τραγουδιστικά δεν με αρέσει.
3: Α, νόμιζα πολιτικά θα λέγες.
0: Μια φορά
3: ναι.
0: Παίζει με τον Ζουγανέλη σε μια σκηνή και έχω πάει να τους δω. Μάλιστα στον μπροστινό μου τραπέζι καθόταν ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Τότε ήταν φίρμα της αριστεράς. Πάνε πολλά χρόνια. Ήτανε,
3: πριν γίνει υπουργός.
0: Και, ναι, και λέγανε ο Σκουρλέτης τη ΣΥΡΙΖΑ, ο Σκουρλέτης. Παθαίνανε σοκ να πούμε.
3: Ως πολιτικό κεφάλαιο.
0: Ναι, πολιτικό κεφάλαιο.
3: Έχουν χάσει πιστεύεις αυτή την έγκλη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Γιατί την είχαν.
3: Μα εσύ την περιγράφεις αυτή τη
0: δεν
3: στιγμή.
0: Δεν είναι έγκλη αυτή, φόβος είναι.
3: Φόβος γιατί.
0: Λοιπόν, και σκάει μύθι Ζουγανέλης για να προλογίσει την, πώς τη λένε.
2: Την
0: Τσανακλείδου. Και λέει, παιδιά, τώρα λέει, πάρτε ξεραφάκια, πάρτε βελόνες, πάρτε ενέσεις. Να συνέλθετε, βγαίνει η Τσανακλείδου. Και έκανε. Λοιπόν, μπάσχετος. Είσαι έτοιμος. Ναι, να πούμε την καλημέρα στον Ανδρέα τον Πετρό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Δεν ξεκινήσαμε ωραία.
3: Γιατί, τι κάναμε.
4: Τώρα η Τσανακλείδου είναι τεράστια τραγουδίστρια.
0: Τι λες τώρα, έχω πάθει πλάκα.
4: Γιατί, με συγχωρείτε. Μπορεί να μην σ' αρέσουν τραγούδια.
0: Όχι, ρε, τεράστια. Αυτή εστιεύεσαι, αφού είναι αυτή.
4: Εμείς είναι.
0: Η.
4: Πράγματα.
0: Ποιος είναι.
4: Έχει τραγουδίσει φοβερά πράγματα.
0: Τι λες τώρα, έχω πάθει πλάκα, αφού μου το λες και να τριχιάζω τώρα. Τι έχει τραγουδίσει, μωρέ. Τι έχει τραγουδίσει, πέσε μου, είστε μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει.
4: Τσανακλείδου.
0: Ναι, πες μου ένα τραγούδι δικό της που το έχει κάνει αυτή η επιτυχία. Ποιο. Δεν ξέρεις, για ποιος το λέω.
4: Δεν μου
0: έρχεται. Τι να σου έρθει, αφού δεν έχει πει τίποτα, τι να σου έρθει.
2: Η κλασική παγίδα, έτσι.
0: Άμα σε ρωτήσω για τη Φαραντούρη θα μου πεις 50.
4: Είναι άλλο πράγμα.
0: Ένα άλλο πράγμα. Τι τεράστια, λέτε κουβέντες χωρίς να ξέρετε. Αυτή είναι το πρόβλημα. Άσε με, χρυσέ μου άνθρωπε.
4: Δεν ξέρω εγώ τώρα την Τσανακλείδου.
0: Μαμά γερνάω, το πάτωμα, ζελατίνα, κάτι τέτοια έχει πει.
4: Το μαμά γερνάω δεν είναι. Με συγχωρείς τώρα.
3: Είναι λίγο κοψοφλέβιο. Το Τσάρλι Τσάπλιν είναι το καλό.
4: Δεν είναι όλα τα τραγούδια. Όπα, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Το ένα πάει. Είναι ψυχαγωγία και το άλλο είναι διασκέδαση.
0: Και πήρε.
4: Τραγουδάει και η Καραπατάκη το Γλέντι. Έτσι, που είναι ένα ωραίο παραδοσιακό και τα λοιπά. Γίνεται χαμό, σηκώνονται όλοι, χορεύουνε.
0: Μ' αρέσει εμένα Καραπατάκη.
4: Συγγνώμη, τραγούδησε πριν 5-6 μέρες σε μια συναυλία της τόσο λιτά το μικρές ώρες του Μαζονάκη, συγκλονίστηκε ο κόσμος.
0: Συγκλονίστηκε, ναι, την άκουσα, ναι, το ξέρω. Δεν σου μιλάω, δεν μιλάω για αυτή. Εγώ σου μιλάω για την άλλη που μου την λες τεράστια τραγουδίστρια. Κάτσε δηλαδή να χάσουμε, να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε από τη μουσική δηλαδή. Μη με...
4: Ρε παιδί μου, αν έχεις διαφορετική άποψη, δεν πάει ότι δεν ξέρει ο ένας, δεν ξέρει ο άλλος.
0: Ρε παιδάκι μου, έχει, ο καθένας έχει ένα έργο, ρε παιδάκι μου, ένα έργο. Και λες, αυτό το και εμένα μπορεί να μην μου άρεσε η σκηνοθετική ματιά του...
3: Ποιο?
0: Πες το, ναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Του μεγάλου σκηνοθέτη Έλληνα.
3: Λοιπόν, του Αγγελόπουλου.
0: Ναι, του μεγάλου Έλληνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μεγάλο σκηνοθέτη, επειδή δεν μου άρεσε εμένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς ο Αγγελόπουλος, εμένα δεν μου άρεσε η ματιά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλό σκηνοθέτη ο άνθρωπος. Έτσι. Εντάξει, και, αλλά αυτό.
2: Ή σου πάει, δεν σου πάει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να τον απαξιώσει και να πει δεν ήταν καλό σκηνοθέτη ο Αγγελόπουλος.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Καλό σκηνοθέτη, πολύ καλό ήταν. Αλλά όμως εδώ δεν έχει πει τίποτα. Τσάρλι Τσάπλιν. Είναι μικρό στα τροπαδινά, τα μάτια είναι μαμά, γερνάω.
2: Εντάξει, αυτό ήταν για
0: Eurovision.
2: Αυτό ήταν για Eurovision.
0: Με στην Eurovision πήγε και καληνύχτα.
2: Εντάξει, μόνο είναι που είπε καληνύχτα.
0: Πήγε στην Eurovision η Φαραντούρη που είναι τεράστια τραγουδίστρια.
2: Όχι, δεν πήγε.
0: Πήγε.
4: Να πάει η Φαραντούρη τώρα.
3: Δεν ξέρω. Και εγώ αυτό.
0: Άλλο σου λέω, ρε παιδί.
3: Δηλαδή, αν βγάζαμε, αν πηγαίναμε Eurovision και βάζαμε Φαραντούρη.
4: Τώρα,
3: δεν είναι κάτι που
4: τώρα
3: μπορούν να συλλάβουν.
0: Άλλο
3: τώρα
0: λέω, ρε
3: παιδιά.
0: Λέω επειδή μας λέει ο Ανδρέας πείματα τώρα. Μεγάλη τραγουδίστρια.
3: Εσύ ποιον θες στην Eurovision?
0: Του λέω.
3: Τάκη, ποιον έλεγε, πιστεύεις ότι θα μπορούσε ας πούμε, να πάει Eurovision?
0: Εντάξει τώρα.
3: Δεν λοιπόν, έχεις κάποια ιδέα για το ποιος θα μπορούσε να πάει Eurovision?
0: Εντάξει. Υπάρχει μια τραγουδίστρια, Ανδρέα, που μπορεί να την πει τεράστια. Είναι η Μονσερά Καμπαγέ, την ξέρεις? Όχι, αλλά την ξέρει.
4: Δεν ξέρω, πώς δεν την ξέρω.
0: Το 18 πέθανε. Μεγάλη τραγουδίστρια. Το 65 έκανε μεγάλη επιτυχία στη Νέα Υόρκη η Καμπαγέ. Λοιπόν, την ξέρεις? Δεν ξέρεις. Ξέρεις την Ανακλείδου, γιατί είναι της αριστεράς. Για να στην πω να τελειώνουμε τώρα. Για να με σκάσεις.
4: Τα 3/4 των καλλιτεχνών αυτών της αριστεράς είναι, όπως και η Φαραντούρη που λέγες.
0: Για τι κάτσε, κάνουμε, όχι η Φαραντούρη δεν είναι της αριστεράς, Πασόκ είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Θα σου πω τώρα το εξής. Ο Σεφέρης τι ήτανε? Ο Σεφέρης τι ήτανε? Ο Σεφέρης τι ήτανε, παιδί?
4: Δεξιός είναι, γιατί...
0: Α, εντάξει. Ο Ελίτης τι ήταν, παιδί? Ο Ελίτης τι ήταν, παιδί? Ας τώρα, τώρα που θα μας πει την αριστερή, οι περισσότεροι καλλιτέχνες.
4: Θέλετε, δεν το θέλετε, έβαλε σφραγίδα στον πολιτισμό τα τελευταία 70-80 χρόνια.
0: Α, μην τι κόψαμε τις φλέβες μας.
3: Γιατί πρέπει να το βλέπουμε πολιτικά αυτό?
2: Μα είναι δυνατόν τώρα να βάζεις χρώμα στον πολιτισμό? Δεν υπάρχει χρώμα στον πολιτισμό, ρε παιδιά.
3: Αυτό το πράγμα ότι κάποιος καλλιτέχνης είναι.
2: Ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα και αυτό είναι ένα λάθος της αριστεράς που προσπάθησε να το καπηλευτεί. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρώμα. Ο πολιτισμός είναι πολιτισμός.
3: Δηλαδή τώρα σκεφτόμαστε τι είναι κάποιος για να δούμε αν θα τον ακούσουμε ή όχι.
2: Αυτό είναι μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει αριστερά για μένα.
0: Δεν ήταν.
3: Όχι, δεν ήταν. Και ο
0: Χατζηδάκης δεν ήταν.
4: Οι άνθρωποι το δηλώναν. Ο Αλεξανδράκης.
2: Βρε, άλλο να το δηλώνουν. Το να το δηλώνεις ως πρόσωπο, ως άτομο, ως προσωπικότητα, ναι. Όχι όμως ως δημιουργός. Ως δημιουργός δεν είναι αριστερός. Είναι δημιουργός. Ανήκει σε όλους.
3: Αυτά γιατί αυτά είναι τα επιτρεπτά. Ρεπερτόρια για την ιδεολογική μου θέση. Δεν πρέπει να είναι έτσι.
4: Είχε πρόσημο αριστερό η συνοικία το όνειρο?
2: Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπεις.
0: Όχι, γιατί,
2: όχι, και εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Τη φτώχεια,
2: φτώχεια.
0: Τους απαταιωνίσκους.
4: Τι έφερε την Ελλάδα του 50 και του 60 που κάποιοι ήθελαν να κρύψουν. Νομίζανε ότι.
0: Ποιο δεν ήθελε να
2: κρύβεται,
3: υπάρχει λέμε, και κάτι άλλο γενικότερα στην τέχνη.
2: Υπάρχει και η βλακεία που είναι σε.
0: Ένα μιλάει.
2: Συγγνώμη.
0: Λέγε κυρία.
3: Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι εγώ. Ανεξαρτήτως τι. Εμπεριέχω κάποια πράγματα. Μπορεί να εμπεριέχει την αριστερά, μπορεί να εμπεριέχει διάφορε ιδεολογίε και από εκεί πρέπει να εξελίσσεσαι. Έτσι.
0: Μα δεν είναι κακό να είσαι αριστερός.
3: Όχι, και να.
0: Αλλή μόνο. Πώς τι
3: να σου το πω, δηλαδή να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα.
0: Αλλά όμως το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο πραγματικός καλλιτέχνης δημιουργεί πρώτα για τον εαυτό του.
4: Συγγνώμη, να κάνω μια. Επειδή ακολουθεί ο Ευγενίδης, έβλεπα τυχαία πριν από 20 λεπτά στο YouTube μια συνέντευξη του Γιώργου με την Κατσιμίχα. Λοιπόν, και έλεγε κάποια πράγματα, λέει, με λένε, λόγω εμφάνιση με λένε λίγο αναρχοάπλητη, λίγο κομμούνι, λίγο έτσι. Δεν με πειράζει, λέει. Εντάξει.
0: Και αυτό τι μου το λες να το κάνω, τι εγώ τώρα.
4: Όχι, περίμενε να δεις όμως.
0: Τι να δω.
4: Είναι καλλιτέχνες, ας πούμε.
0: Δεν με νοιάζει τι είναι η κοπέλα. Αν τραγουδάει καλά, τραγουδάει καλά. Τελειώσαμε.
3: Τι θα κάνω, κάτσω να τις ψάξουμε. Συμπαθέστατα είναι.
0: Ναι. Όχι.
2: Εγώ να πω κάτι. Ότι αυτό που πρέπει να γίνει μια διάκριση είναι άλλο η στρατευμένη τέχνη. Όταν είναι στρατευμένη, είναι πάνω, έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αυτό είναι εντελώς άλλο. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με, το, με την ποιότητα ή το εύρος το οποίο έτσι, αντανακλά ένα έργο.
4: Έκανε ένα διάστημα πολύ μεγάλο ο Μίκης. Έκανε στρατευμένη τέχνη.
2: Είναι άλλο αυτό. Αλλά αυτό και πάλι μα, δεν σημαίνει.
3: Εγώ νομίζω ότι ήταν αυτό, πολιτική συγκυρία, ήταν.
2: Αυτό
3: πέρα
2: και πάλι. Ναι, αυτό και πάλι όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μπαίνει σε ένα καλούπι σε στενό περιθώριο. Η τέχνη δεν έχει σύνορα και δεν έχει όρια.
0: Θέλω να ρωτήσω την Γκάλη την κουβέντα που μου λέει αυτή την κουβέντα και θα σε ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, το άξιον εστί που το έγραψε ένας ποιητής, ο οποίος δεν είναι αριστερός, δεν έχει ασυναίσθηση, δεν έχει ευαισθησίες. Όχι, το λέω επειδή κάτι μου γράφει
3: δεν
0: εδώ.
3: Μπορείς
0: δεν μπορεί
3: να
0: θεωρείσαι
3: δεξιός και να είσαι αντισυμβατικός και να είσαι ανήσυχο πνεύμα.
0: Έλα, μωρέ, τώρα καμίνει τώρα. Ναι, από μπορείς. Κάτι αριστερούς. Από κάτι αριστερούς. Έλα τώρα.
2: Έχω να ρωτήσω κάτι. Όχι. Αυτή τη στιγμή η τέχνη που είναι. Η τέχνη συνήθως, είτε ήταν στρατευμένη είτε όχι, έβγαζε συνέχεια μηνύματα. Αυτή τη στιγμή πού είναι οι διανοούμενοι, πού είναι τα μηνύματα των καλλιτεχνών, τίποτα. Υπάρχει μια ύφεση πολύ. Για να μην πω τίποτα πιο έτσι. Λοιπόν, να το πάρουμε στο σήμερα. Μην κοιτάμε στο χθες, μην μένουμε στο χθες. Γιατί το χθες καλό είναι, αλλά.
0: Και ο Σι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Κίνας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος δηλαδή, γιατί εκεί είναι μαοικοί άνθρωποι, κανονικοί, και έχουν πάει και έκανε εκεί πέρα εξαίρεση ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, στο πώς τον υποδέχτηκε. Πήγε ο ίδιος και τον υποδέχτηκε.
2: Όλο το πρωτόκολλο.
0: Θέλει να τον καλοπιάσει βέβαια τον Κινέζο για το θέμα του Ιράν.
3: Ναι, είπαμε μάλιστα ότι ήταν και υπερβολικό το καλοπιασμό γιατί πήγε και στο αεροδρόμιο. Αυτά ιστορίες. Πολύ γλύψιμο. Πολύ γλύψιμο έπεσε.
0: Μελάνια έστρωνε το τραπέζι.
3: Ναι.
0: Παραμύθι τώρα, εντάξει, έβαλε ένα μαχαίρι τώρα εκεί. Και την πήραν ένα βίντεο να πούμε σιγά μην έστρωνε το.
3: Λοιπόν, εντάξει, θα κάτσει εκεί και θα κοιτάζει αειδιασμένη τον Ντόναλντ.
2: Αυτό δεν ήταν βίντεο, υπερπαραγωγή ήταν, έτσι. Το είδε τώρα πώ ήταν το κοντινό στο μαχαίρι, στο κυριολεκτικό.
3: Α, για του τριάμβου τη Πάρτη, λέει.
0: Μίλησε, ναι, την Αθήνα, τη Δημοκρατία τη Αθήνα.
3: Όλα τα βασίλεια θα τα βάλω όλα μέσα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, καλά καλά και τα από αυτά. Έχουν μια σημασία αυτά.
3: Δηλαδή μου κάνει πόλεμο τους... τώρα. Ο άνθρωπο δεν είναι στα καλά του. Έχουμε όλοι τρελαθεί. Πάμε, φοβόμαστε να πάμε να βάλουμε βενζίνη. Τρομάζουμε.
0: Λοιπόν.
4: Τώρα που το θυμήθηκα, η Κίμπερλι δεν είχε πάει στο Μαζονάκι όταν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα.
0: Η Κίμπερλι είναι κομμουνίστρια, ρε.
3: Η Κίμπερλι έχει σαρώσει τα.
0: Αριστερή.
4: Τα παιδιά είναι αριστερή. Δεν είχε αναλάβει ακόμα.
3: Νομίζω ότι έχει πάει σε όλα αυτά τα νυχτερινά, γιατί είναι του γούστου τη αυτό το μουσική.
4: Το λέω συνολικά γιατί.
0: Να θυμίσω στο.
3: Ναι, για πες, για πες.
4: Όχι, το θυμήθηκα τώρα ότι. Είχε πάει στο Μαζονάκι.
0: Ποιος,
4: δηλαδή,
0: καλά, δεν είναι κακό, είναι αυτό.
3: Όχι, της αρέσει.
0: Όχι, γιατί ο Μαζονάκης, τι αλλή μόνο, ο άνθρωπος καλλιτέχνης ήταν, σ' άλλος, όχι, σιγά τώρα. Είχε πει και ωραία τραγούδια, έτσι.
3: Είχε
0: διαλέξει ωραία τραγούδια. Εγώ κάνα, δεν παρακολουθώ αυτή τη μουσική, αλλά δεν έχει, έτσι, λοιπόν.
4: Έχεις δίκιο, γιατί και εγώ δεν παρακολουθώ, και μάλιστα... Μετά θάνατος μπορώ να σου πω ότι προσέγγισε έτσι.
0: Ναι, άκου τώρα ένα τραγούδι τώρα για να μαθαίνεις ελληνικά. Άκου ένα τραγούδι και να μου πεις ποιος κομμουνιστής το έγραψε. Έλα, για να πάμε.

0: Ήρθε ο άλλος, δείτε τον Παναθηναϊκό, τη κλασική μουσική αυτό που φύγει ο Κωστάκης. Τη κλασική μου την κυρία Νέγκα. Πάνε και παρακολουθούν στην αίθουσα Παναθηναϊκό κλασική μουσική. Πίνουνε τσάγια. Βάλε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, τώρα να σας αφήσουμε, βρήκαμε τώρα θέμα να τσακωθούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, διαβάζαμε τώρα την είδηση για την Άννα Βύση. Αυτό να ξέρετε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, μην μπερδευτείτε. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά. Sold out 95.000 εισιτήρια, 95.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο για να ακούσουν τη συναυλία της κυρίας Άννας Βύση. Και αυτό είναι φοβερό, έτσι. Είναι, έχει γεμίσει και το...
7: Το Καλλιμάρμαρο.
8: Όχι μία. Δύο φορές.
0: Μία... Ναι, ναι, ναι. Και τώρα κάνει και αυτή τη συναυλία. Είναι απίστευτο, έτσι.
8: Ναι, αυτό δεν
0: η
8: είναι
0: ενέργεια
8: κάτι
0: που έχει η γυναίκα αυτή, δηλαδή. Εγώ και τώρα πόσο... από εκεί πέρα το ποιο, σε ποιον αρέσει το.
8: Και το πόσο.
0: Τώρα ποιο έχει ένα άλλο θέμα.
7: Ακόμη και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει ένα τρέντ γύρω από τη συναυλία της. Είναι αξιοπρόσεκτο. Δεν είναι κάτι που θα πήγαινα να δω, αλλά την εκτιμώ πάρα πολύ.
8: Ναι, παιδί μου, και εγώ δεν θα πήγαινα. Αλλά σου λέω.
0: Μας αρέσει τώρα,
7: καμία
0: τώρα.
7: Σημασία.
0: Όχι, καμία σημασία. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά. Δεν ξέρω, Ανδρέα, πώς το σχολιάζεις αυτό.
9: Εγώ πήγα πέρσι.
0: Αχα.
9: Πήγα γιατί πήγα τώρα, ήμουν σε ειδική κατάσταση.
8: Ήταν είχαμε... την ανατροπή, έτσι.
9: Είχαμε βγει από νωρίς, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, πήγες, ναι. Στο... Λες στο Καλλιμάρμαρο τώρα.
9: Μία φίλη και λέει. Ήμασταν κοντά δηλαδή, ήμασταν κάπου στο μεταξυδία και λέει στη Βύση που είναι στην Πειραιώς.
0: Α, εννοείσαι πήγες στο Μπουζουξίδικο πήγες.
9: Δεν την έχω ξαναδεί.
0: Καλό, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν την έχω δει ποτέ εγώ, αλλά...
9: Σοβαρή, δεν είναι...
0: Είναι σοβαρό άτομο, δεν είναι, όχι, όχι.
9: Δεν μου αρέσει τα τραγούδια αυτά, ας πούμε, αλλά...
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία.
9: Είναι τραγουδίστρια καλή,
0: όχι,
8: είναι σοου,
0: είναι σοου, είναι σοου.
8: Δεν πέρασες καλά.
0: Δηλαδή έχει πει και ωραία τραγούδια τώρα μεταξύ μας. Εντάξει, εγώ δεν το παρακολουθώ το ρεπερτόριο, αλλά όμως δεν έχει σημασία τι παρακολουθεί ο καθένας με τι μας αρέσει. Αυτό λέγαμε και προηγουμένως. Η συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα έχει απίστευτη ενέργεια. Δηλαδή, και είμαστε όμοια στην ηλικία.
7: Σκεφτείτε, παιδιά, να είναι μια γυναίκα.
0: Είμαστε όμοια.
8: Και είναι φωνάρα.
0: Ναι,
7: με μια τέτοια καριέρα που να διατηρεί τη φωνή της και να είναι όπως ήταν όταν ξεκίνησε και να την αποθεώνουμε με τέτοιο τρόπο μετά από τόσα χρόνια. Και άλλη τραγουδίστρια είχα περάσει τόσα χρόνια.
0: Καμία.
7: Δηλαδή και την κορυφή και
0: προσπάθησε
7: που κάνανε...
0: να την ανταγωνιστεί κάποτε η Βαρδί, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ λίγοι απέναντί της. Έτσι λένε αυτοί που τα διαβάζω και τα γράφουν. Εγώ δεν ξέρω ούτε τη μία ούτε την άλλη γυναίκες. Εγώ την Ανίτα Πάνια ξέρω. Λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγούδι, Ανδρέα, και στο αφιερώνουμε και σε χαιρετάμε να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Παρτάρει σε τέτοιο βαθμό, μπορείς, ναι.
8: Πώς θα έχουν τα νεφρά με κερί, να τα δούμε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Λοιπόν, Δευτέρα πρωί μαζί, καλό Σαββατοκύριακο.
7: Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδόληση Κράτους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διασωστών της πυροσβεστικής, καθώς αναζητούνται συνολικά 5 άτομα. Ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο τραυματίστηκε ελαφρά από θράψματα, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Παράλληλα, στο σημείο εκδηλώθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς. Για την κατάσβασή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια της έκρηξης. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου, στους οδικούς άξονες Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα από το ύψος της οδού Φραντζ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Για την κατάσβεσή της και την παροχή συνδρομής έχουν σπεύσει στο σημείο 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα πυροσβεστικό πλοίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος πρέπει να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε το Ιράν στις ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος, η Παρασκευούλα μας έρχεται, παρότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό και γενικώς οι επόμενες ημέρες θα είναι παρόμοιας φύσεως. Η αισιοδοξία του Σαββατοκύριακου και της μικρής ανάπαυλας αλλάζει την ψυχολογία, θα έλεγα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη αυτό το οποίο μας έρχεται. Κοινώς απέχουμε πάρα πολύ λίγο από τον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι. Ήδη η θερμοκρασία, θα το έχετε δει και εσείς, είναι πιο φθινοπορεινή. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα τα πράγματα. Βλέπω την εξέλιξη του καιρού. Όμως υπάρχουν ακόμα μερικές χαραμάδες καλοκαιριού, μερικές χαραμάδες έτσι, καλού καιρού και αισιοδοξίας. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχύει για το πολιτικό σκηνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να βρούμε την παρηγοριά αλλού, κυρίες και κύριοι. Η είδηση από το πρωί είναι αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε, προφανώς από κάποια διαρροή αερίου, είναι ακόμα ασαφές, σε ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα, στη Λυσικράτους, ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Πλάκας. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό συνέβη πολύ νωρίς το πρωί, που δεν είχαμε διέλευση τουριστών και πολιτών από εκείνο το σημείο. Αν πάει κανείς κατά τις 11-12 θα δει ορδές κόσμου να περνά, πεζοί από τα στενά της Πλάκας κατευθύνονται στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στην Ακρόπολη, ή περιπλανιόνται στα στενά της Πλάκας, ή ενδεχομένως θέλουν να κινηθούν προς την μεριά του Συντάγματος, προς τον Εθνικό Κήπο από την Αμαλίας. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είχε συμβεί σε άλλη ώρα, ενδεχομένως τα πράγματα θα ήταν πιο δυσάρεστα. Οι αρχές αναζητούν, από ό,τι καταλαβαίνω, τρεις Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι είχαν νοικιάσει ένα Airbnb που ήταν σε αυτή την πολυκατοικία και οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί στον χώρο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον χώρο αυτή τη στιγμή. Όμως δεν έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι. Ένα σενάριο είναι ότι έχουν φύγει νωρίτερα. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς, οι οποίοι έχουν check-out στις 11 η ώρα. Ενδεχομένως κλείνουν ένα σπίτι για ένα βράδυ, αλλά φεύγουν στην πραγματικότητα στις 8 η ώρα, γιατί δεν θέλουν να κάνουν check-out στις 11 και να κυκλοφορούν με τις βαλίτσες γύρω-γύρω σε μια ξένη πόλη. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι όλα καλά και για τους τραυματίες αυτούς οι οποίοι χτυπήθηκαν από το οστικό κύμα θα είναι επίσης καλά. Επίσης, μια είδηση η οποία μας έρχεται και αφορά ένα πλοίο με κάποιους λίγους επιβάτες, είναι το πλοίο Blue Carrier 2 της Attica Group, Blue Star είναι, βορείος της Μυκόνου, παρουσίασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση. Διαβάζω την ανακοίνωση της Attica Group, η οποία μας ήρθε πριν από περίπου 10 λεπτά. Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή και ώρα 8:57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο Blue Carrier 2, ενώ βρισκόταν εν πλώς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβενόντων. Στο πλοίο επέβαιναν ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας της Attica Group, κυρίες και κύριοι. Όλα καλά είναι στην πραγματικότητα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο, όμως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη των πραγμάτων. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Πάμε μαζί. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάν είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγο, στις 11 και 20, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες να μας δώσει, αλλά αν έχετε και εσείς ερωτήσεις, Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να τις καταγράψουμε για να μπορούμε να τις θέσουμε και εμείς στον Υπουργό. Τώρα, στα πολιτικά πολλά δεν γίνονται. Φαίνεται ότι από την Τουρκία έχουμε ένα μήνυμα κάπως, πώς να το πω, αποκλιμάκωσης ρητορικής. Το είπε χθες ο κύριος Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι εχθρός. Ναι, να το πει αυτό και στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών του. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι εχθρός. Είναι μια χώρα γείτονας. Είναι μια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κάνουμε αποβατικές ασκήσεις. Με σενάριο κατάληψης νησιών, παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή έρχονται εκλογές στην Ελλάδα, μην εμπλέκουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουν πάντα μια λεπτή ισορροπία στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Παίρνει την μπάσα ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, ναι, καλά τα λέει. Ως ανώτατη κυβερνητική πηγή το είπε στο όφι στους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ναι, καλά τα λέει. Αλλά αυτοί το ξεκίνησαν, αυτοί ανέβασαν τους τόνους και τη ρητορική ένταση και μας υποχρεώνουν εμάς να απαντάμε και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εξού και στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα το αξιοσημείωτο για την Τουρκία, πέρα από τα αναμενόμενα, για το Διεθνές Δίκαιο, για το Κάζους Μπέλι, για την Κύπρο, δηλαδή τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Και ο κύριος Ερντογάν, για να είμαστε δίκαιοι στα ελληνοτουρκικά, τις πάγιες τουρκικές θέσεις είπε, για να μην τρελαθούμε. Αυτό δείχνει ότι είμαστε μακριά, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ας μην περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα για το επόμενο διάστημα. Τώρα, μία είδηση από τα πολιτικά που με συγκίνησε χτες, πραγματικά. Είδα και τη δημοσκόπηση του Μέγκα, έχω δει διάφορα πράγματα, τα συζητήσουμε όλα αυτά. Παρότι, στην πραγματικότητα, η είδηση του Σαββατοκύριακου θα είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Μου λένε ότι έχουν πέσει... Μου είπαν ένα ποσό για το κόστος παραγωγής συναυλίας. Μου είπαν 9 εκατομμύρια. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά και για ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί από Ελληνίδα καλλιτέχνη. Το κρατώ. Όσοι θα πάτε τυχεροί είστε, νομίζω ότι θα περάσετε όμορφα. Τώρα πάμε στην δήλωση που με συγκίνησε, παρακαλώ, κύριε Τασκαλιδερανιάν. Να βρούμε την κυρία Καριστιανού, η οποία, στην οποία ενδεχομένως δεν αξίζουμε όλοι εμείς εδώ, οι πληβοί, οι ταπεινοί. Παρακαλώ, είναι χθες στην εκπομπή της κυρίας Χριστίδου, αυτή τη δημοσιογραφική σοβαρή εκπομπή. Πάμε.
1: Εγώ θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική, είναι ή όλα ή τίποτα?
2: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Μέλλον για μας. Οι περισσότεροι, ξέρετε, δε νέοι, κοιτάζουν πώς να τελειώσουν μια σχολή ή κάτι, να πάρουν μια εξειδίκευση και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν θέλει ο κόσμος να φύγει μετανάστης. Το ιδανικό είναι να μείνει εδώ στον τόπο του.
1: Ο ίδιος ο υπουργός, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ξεκίνησε και αυτή η κόντρα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ σας. Είπε ότι και εσείς πρέπει να ελεγχθείτε, γιατί μιλάτε για κβαντική ιατρική. Ότι δεν ξέρω τώρα, ότι έχετε άδεια μόνο για το ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν δραστηριοποιήσετε και εδώ.
2: Ναι, ετοιμάζομαι για δεύτερο ιατρείο εδώ.
1: Για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα.
0: Πόσο καιρό ετοιμάζεται αυτό το δεύτερο ιατρείο εντωμεταξύ? Εγώ το ακούω ότι θα κάνει δεύτερο ιατρείο εδώ και 6 μήνες. Ακόμα δεν έχει κάνει δεύτερο ιατρείο εδώ πέρα. Αλλά η συζήτηση άνοιξε πάρα πολύ μετά τη δήλωση αυτής της κυρίας Καριστιανού, προφανώς, κλπ. Και βγήκε ως κηδεμόν στην πραγματικότητα η κυρία Μαρία Γρατσία χθες το απόγευμα στο Open, στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες, και είπε: δεν το εννοούσε και ακριβώς έτσι. Η Μαρία λατρεύει την Ελλάδα. Είναι σαν τον Κασελάκη που τον ρώταγαν όταν είχε έρθει εδώ πέρα: θα μείνετε στην Ελλάδα? Θα το παλέψετε, ας πούμε, θα στήσετε τη ζωή σας εδώ πέρα? Και όταν άκουγα την κυρία Καριστιανού, και με συγκίνηση την άκουσα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορούν να χάνονται μυαλά στο εξωτερικό έτσι. Δηλαδή, Άμα είναι να κάνεις κβαντική παιδιατρική, κάνε την εδώ, δηλαδή να γελάμε τουλάχιστον. Μου ήρθε ένα παλιό τραγούδι του Πάριου και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, παρακαλώ.

0: Για περισσότερη ελληνογαλλική φιλία σας παραπέμπω στον Νίκο Μουρατίδη το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή έχει αφιέρωμα τραγούδια ελληνικά, τα οποία βασίστηκαν σε γαλλικά τραγούδια, τα πρωτότυπα. Αυτό καταλαβαίνω. Και κάποια. Κοίταξε, δεν νομίζω οι Γάλλοι να αντέγραψαν τους Έλληνες, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει Γάλλος ο οποίος αντέγραψε Έλληνα? Να είναι η Μούσχουρη, να είναι, να είναι ο Ντέμις Ρούσος, να είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτά λένε. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Εντάξει. Πια. Ρε μου, έχει αντιγράψει κανείς?
1: Το αντίθετο έχει συμβεί.
0: Καλά το αντίθετο, ευχαριστώ πολύ. Το αντίθετο το ξέρω ότι έχει συμβεί. Λέω, αν κάποιος Γάλλος έχει αντιγράψει, ρε μου, Οικονομόπουλο, Βύση, καλά, οι Βούλγαροι, εντάξει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τώρα που λέμε ιστορίες, πριν πάω τώρα στον κύριο Κότσιρα, πριν πολλά χρόνια είμαι στην Οχρίδα στα Σκόπια και είμαι σε ένα συνέδριο. Φεύγουμε να πάμε να παίξουμε σε ένα καζίνο. Έμπαινε εκεί με ένα πενιντάρικο τότε. Σε κοίταζαν, λες και έχεις 58 χρυσά δόντια. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε σε ένα καζίνο και να πιούμε ένα ποτό. Μια ώρα. Γυρίσαμε και βρίσκω έναν Βούλγαρο ο οποίος συμμετείχε στο συνέδριο, ο οποίος είχε αράξει το λόμπι του ξενοδοχείου σε ικτρή κατάσταση. Είχε πιει μισό μπουκάλι ουίσκι και είχε βάλει τσίτα τα γκάζια Βασίλη Καρά. Μιλάμε, ήταν μια σκηνή συγκλονιστικά ντεκαντάνς. Αλλά ήταν ωραίο ντεκαντάνς αυτό. Μου άρεσε κάπως. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλή

0: είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού, είχα γίνει
1: μπουχός.
0: Αληθή.
2: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
3: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11:24 και καλημερίζω εδώ στον Αλφα Radio 989 τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε υπουργέ, πώς είστε?
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιεννίδη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε και έχω και ερωτήσεις για εσάς, οπότε να πάμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσω από ένα πρακτικό θέμα που αφορούσε το Υπουργείο σας, που είχαμε το καλοκαίρι ταραχές με το ζήτημα των πινακίδων, όπου είχε φρενάρει το σύστημα και δεν δίνονταν εύκολα νέες πινακίδες, με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να περιμένουν στις αντιπροσωπείες. Έχει δοθεί μια λύση τώρα ή έχετε κάποιο σχεδιασμό πιο συγκεκριμένο?
5: Ναι, πράγματι υπήρξε, όπως αναφέρατε, λόγω ενός διαγωνισμού ο οποίος ακυρώθηκε εντωμεταξύ και έπρεπε να βρεθεί μια λύση νόμιμη ενδιαμέσως προκειμένου να λύσουμε το ζήτημα. Ενημερώνουμε και τους ακροατές ότι στο τέλος της περασμένης εβδομάδας λύθηκε με την άδεια και τη ΕΑΔΙΣΥ η υφιστάμενη προβληματική διαδικασία που είχε προκύψει και ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση και τις επόμενες μέρες ζεύγοι πινακίδων θα υπάρξουν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθότι και στην Αττική και στην περιφέρεια υπήρχαν ανάγκες προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς που υπήρχε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτοκινήτων. Βρέθηκε η λύση και νομίζω ότι πλέον θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση πολύ σύντομα, δηλαδή τις επόμενες μέρες ήδη έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, να υπάρχει η κατανομή, είναι ακριβώς που υπάρχει, πρέπει να πάει σε όλη την Ελλάδα. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή την εβδομάδα θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια πρωτοβουλία που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να αποφεύγουμε τέτοιες περιπτώσεις και στο μέλλον. Δηλαδή έχουμε στο νου μας να μπορέσουμε να το λύσουμε και μόνιμα το ζήτημα, που δεν είναι πρώτη φορά που υπήρξε. Έχει υπάρξει και στο παρελθόν και προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες θα είναι συμβατές.
2: Άρα λύθηκε το θέμα, τέλος πάντων, για να το συνοψίσουμε.
5: Το θέμα λύθηκε για την περίοδο αυτή που μιλάμε και το πρόβλημα που υπήρχε. Ήδη υπεγράφει σύμβαση και γίνονται κατανομές πινακίδων σε όλες τις περιφέρειες, οι οποίες θα ανοίγουν από εκεί και πέρα στους ενδιαφερόμενους. Και αυτή τη βδομάδα θα υπάρξει ψήφιση ενός ψηφιακού συστήματος πινακίδων κυκλοφορίας και ενός μητρώου κατασκευαστών, το οποίο πλέον θα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για το επόμενο διάστημα, όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά την παραγγελία, την κατασκευή, τη διαχείριση και την αντικατάσταση και την πληρωμή της πινακίδας. Δηλαδή θα μπορούν να εντάσσονται στο μητρώο αυτοκατασκευαστές και ο πολίτης ψηφιακά με την κατάλληλη διαδικασία να μην έχει αυτές τις ενδιάμεσες διαδικασίες που προκύπτουν και τώρα, οι οποίες κατά καιρούς δημιουργούν καθυστερήσεις και θέλουμε να το λύσουμε μόνιμα το ζήτημα.
2: Άρα δηλαδή τώρα, όταν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, εγώ θα μπαίνω και θα λέω ότι έχω παραγγείλει το αυτοκίνητο τάδε από τον κατασκευαστή τάδε, με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, και θα μου δίνει μια ηλεκτρονική βεβαίωση στο σύστημα, η οποία θα είναι εφάμιλη της πινακίδας.
5: Θα καταβάλλετε, όχι, θα παίρνετε κανονικά πινακίδα, θα καταβάλλετε το ποσό του παραπώνου που θα προκύψει και θα μπορεί με ταχύτερη διαδικασία, χωρίς την ενδιάμεση γραφειοκρατία που πολλές φορές προκύπτει, να έχει την παραλαβή της πινακίδας ο ιδιώτης μέσω του μητρώου που θα έχει φτιαχτεί των κατασκευαστών.
2: Μάλιστα.
5: Το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ όταν τεθεί σε εφαρμογή στην ταχύτητα της όλης διαδικασίας. Για τώρα λοιπόν λύθηκε το ζήτημα όπως έπρεπε να γίνει για να μπορέσει να, έτσι να το πούμε συσταγωγικά, ξεστοκάρει το πρόβλημα που είχε υπάρξει, και θέλουμε να δώσουμε όμως και μια μόνιμη λύση η οποία δεν θα μας φέρνει μπροστά σε αδιέξοδα τέτοια φύσεως, τα οποία η πολιτεία καλείται να λύσει πάντα με το κείμενο νομικό πλαίσιο που υπάρχει.
2: Ωραία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα μέσα μεταφοράς της σταθερής τροχιάς, στη συχνότητα κυκλοφορίας, και εδώ πολλές φορές έχουμε καταγράψει προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω για τις χρονοαποστάσεις στο μετρό, κύριε Υπουργέ, πώς είμαστε και εάν έχει επιτευχθεί ο στόχος που υπήρχε να πέσουμε γύρω στα 3 λεπτά στις ώρες αιχμής, και τι γίνεται και με τους νέους σειρμούς επίσης.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια καλή μέρα που συμπίπτει η επικοινωνία μας, καθώς

0: ότι ανακοινώνονται και από την Στασή. Σε λίγα λεπτά θα είναι και διαθέσιμες πλήρως οι πληροφορίες σε γενικότερο πλαίσιο. Κοιτάξτε, το πρώτο οχτάμηνο του 2026, για να έχουμε μια εικόνα, εκτελέστηκαν παραπάνω 4.200 δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Δηλαδή, στη γραμμή 1, στη γραμμή 2 και στη γραμμή 3 υπήρξαν αθρηστικά 4.200 περισσότερα δρομολόγια. Τώρα, με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος, που είναι από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, η γραμμή 1 του ηλεκτρικού, ο ηλεκτρικός πρακτικά, έχει επανέλθει περίπου στα 6 λεπτά. Η γραμμή 2 στο μετρό πλέον είμαστε μεταξύ 4 και 4,5 λεπτά και στη γραμμή 3 μεταξύ 3 και 4 λεπτά. Δηλαδή βρισκόμαστε στις ώρες αιχμής σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Προφανώς, κύριε Βγενίδη, γιατί ξέρω ότι και εσείς και σωστά μέσω των ακροατών σας αναδεικνύετε ζητήματα που μπορεί να υπάρξουν στην καθημερινή μετακίνηση.
1: Μπορεί να υπάρξουν σημειακά ζητήματα σε όλα τα μετρό του κόσμου. Υπάρχουν σημειακά ζητήματα. Θα υπάρξει μια βλάβη, θα υπάρξει ένα σειρμός. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο κανόνας, όχι ποια είναι η εξαίρεση.
0: Ακριβώς. Και ακόμα και για τις εξαιρέσεις προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις, γιατί όπως είπατε, είναι και θέματα συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται και θέμα αντιμετώπισης βλαβών που πρέπει να γίνονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στη γραμμή 3, όπως σας είπα, στα 4 λεπτά, στη γραμμή 2 στα 4,5 λεπτά και στον ηλεκτρικό στα 6,5 λεπτά. Επίσης, στο τραμ έγινε μια παρέμβαση πρόσφατα, ώστε, γιατί και το τραμ μπορεί να εξυπηρετεί λιγότερους, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε και εκεί την ανταπόκριση του κοινού. Στη γραμμή 6, που ήταν 9 λεπτά το 2025, πήγε στα 7,5. Και στη γραμμή 7 πήγε από τα 12 λεπτά στα 9 λεπτά στο τραμ. Mm. Εμείς θέλουμε λοιπόν σε όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, είτε τα μαζικότερης ανταπόκρισης όπως είναι ο ηλεκτρικός και οι δύο γραμμές του μετρό, να ενισχύσουμε την ποιότητα αλλά και τη μείωση των χροναποστάσεων και παράλληλα να ενισχύσουμε και άλλα μέσα σταθερής τροχιάς όπως ήταν το τραμ, και το οποίο μπορεί να βοηθήσει και αυτό σε μια σχετική αποσυμφόρηση της καθημερινότητας των πολιτών. Είναι μια σταθερή επιδίωξη αυτή που κάνουμε.
1: Με τους νέους σειρμούς τι θα γίνει?
0: Ο νέος σειρμός που αφορά τον ηλεκτρικό, ο οποίος είναι η ανακατασκευή που είναι σε εξέλιξη, να ενημερώσουμε επίσης και από την εκπομπή σας ότι εικάζουμε ότι τις επόμενες 10 μέρες θα τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες αναγκαίες πιστοποίησεις και κάποιοι έλεγχοι από τη Στασή και την εταιρεία που ασχολείται με το θέμα των ελέγχων, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Θεωρούμε λοιπόν ότι το επόμενο δεκαήμερο θα μπει στη γραμμή, θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, ειδικά για τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού, που είναι αυτή η οποία μπορούμε να πούμε έχει και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο καθημερινότητας, γιατί είναι και παλαιότεροι σειρμοί οι οποίοι κυκλοφορούν στη γραμμή 1. Στις υπόλοιπες γραμμές γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τρέξει ο διαγωνισμός που αφορά την ανακατασκευή μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο θα βοηθήσει στο να έχουμε καινούριους σειρμούς με πλήρη διαδικασία κλιματισμού όταν ολοκληρωθεί. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν 5 χρόνια. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια τη συνεχίζουμε. Θα μας βοηθήσει και το κοινωνικό κλιματικό το ταμείο.
1: Ναι, ήθελα δηλαδή να ρωτήσω για αυτό, γιατί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει πάντα ένα ερώτημα πώς θα χρηματοδοτηθούν μια σειρά δράσεων, εξοπλισμών κλπ.
0: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε τη 27 Αυγούστου για τις μεταφορές, έχει περίπου έναν προϋπολογισμό κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Από αυτό θα έχουμε ενίσχυση του στόλου των ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα έχουμε 211 ηλεκτρικά λεωφορεία για τις δύο πόλεις. Θα έχουμε αναβάθμιση του στόλου του μετρό με ανακατασκευή 10 σειρμών στη γραμμή 1 και προμήθεια 12 σειρμών στις γραμμές 2 και 3. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, προκειμένου να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε και να αναβαθμίσουμε το στόλο του μετρό αλλά και των λεωφορείων. Και θα υπάρξει και ένα σημαντικό κομμάτι υποδομών, προσβασιμότητας και στους 24 σταθμούς της γραμμής 1 του μετρό, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και στο κομμάτι της υποδομής των μεταφορών τα συγκεκριμένα κονδύλια. Είναι λοιπόν μια σημαντική αυτή προσθήκη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα κονδύλια του, να υπενθυμίσουμε ότι αξιοποιήθηκαν στο να έχουμε καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που πλέον έχουμε έναν πολύ σύγχρονο στόλο, κύριε Βιεννίδη, στα λεωφορεία της Αθήνας. Δηλαδή έχουμε πρόσφατα μπήκαν στην κυκλοφορία άλλα 125 νέα λεωφορεία και στην Αθήνα και άλλα 50 στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαθέτουμε 1076 νέα λεωφορεία στην Αττική, από αυτά τα 365 είναι ηλεκτρικά και μάλιστα ανακοινώσαμε προημερών, προ δύο ημερών περίπου, την αύξηση των γραμμών που είναι οι πρότυπες γραμμές που λέμε, δηλαδή οι πρότυπες γραμμές αφορούν καλύτερους χρόνους, περισσότερα δρομολόγια, από 15 που ήταν μέχρι σήμερα σε 20. Μάλιστα. Και γιατί το κάναμε αυτό? Το κάναμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι πρότυπες γραμμές είχαν αποτέλεσμα, δηλαδή μειώθηκε κατά 14% η χρονοαπόσταση κατά τις ώρες αιχμής. Και επειδή έχουμε περισσότερα πλέον διαθέσιμα λεωφορεία προϊόν αυτής της συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει και περισσότερους οδηγούς που επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Δώστε μου τώρα να σας κάνω και 2-3 ερωτήσεις ακροατών. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ αν θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης.
0: Κοιτάξτε, η ηλεκτροκίνηση είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθότι αφορά ένα ευρύτερο προγραμματισμό για την προστασία του περιβάλλοντος, τους ρήπους και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ατζέντα για το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και της μετάβασης αυτή. Εμείς προχωράμε και επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, θα δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν και με τους υποδομές που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, αλλά ο στόχος είναι να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση, να μπορέσει να μπούμε στην επόμενη εποχή, πάντα προφανώς σε σεβασμό και στους πολίτες και στις ανάγκες τους. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι άνευ αντικειμένου. Θέλουμε ακριβώς να επενδύσουμε στην πράξη στο κομμάτι.
1: Άλλο ερώτημα.
0: Γιατί θα μας βοηθήσει.
1: Άλλο ερώτημα. Λένε οι ταξιτζίδες ότι τώρα που ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, δεν τους αρκεί η αύξηση των κομίστρων στις διαδρομές του αεροδρομίου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θέλουν γενική αύξηση κομίστρου. Είναι κάτι το οποίο συζητείτε?
0: Να πω το εξής, με τους φορείς των... Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί κάπου
1: έρχεται. Με τους φορείς
0: που... Με τους φορείς που... τους συνδικαλιστικούς φορείς των ταξί, έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Έχω κάνει και ο ίδιος πολλαπλές συναντήσεις και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και με το ΣΑΤΑ. Έχουμε ανοίξει έτσι αρκετά θέματα που συζητάμε. Είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο να αξιολογούμε τις ανάγκες για την επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο και θέλουμε να είμαστε κοντά στις ανάγκες τους. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Βιεννίδη, κατόπιν και διαβούλευσης και μιας επικοδομητικής συνεργασίας που είχαμε, υπήρξε αυτή η αύξηση στο κόμιστρο. Να υπενθυμίσω ότι είχε να υπάρξει αύξηση στο κόμιστρο από το 2022. Και ένα μέρος των ετοιμάτων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και του ΣΑΤΑ ήταν και το κομμάτι της αύξησης του κομίστρου στο αεροδρόμιο και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μια σημαντική αύξηση που υπήρξε σε θέματα αναμονής. Οπότε έχει γίνει ένα βήμα το οποίο θεωρώ ότι δείχνει ότι αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο κλάδο. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητάμε όλα τα προβλήματά τους. Αντιλαμβάνεστε ότι το βασικό κόμιστρο και τη βασική εκκίνηση του κομίστρου είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα το οποίο λαμβανομένης υπόψης όλης συγκυρίας είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα που πρέπει να τεθεί προς συζήτηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση που αφορά και το κόστος στα καύσιμα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε πώς θα υπάρξει την επόμενη χρονική περίοδο η αποτύπωση αυτών των δεδομένων στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε και το ξέρουν και οι ίδιοι και οι ομοσπονδίες τους και ο ΣΑΤΑ, ότι εμείς είμαστε εδώ και συζητάμε. Ωραία. Και η συζήτηση αυτή αποτυπώνεται και σε παρεμβάσεις όπως ήταν η συγκεκριμένη αύξηση του κομίστρου που έγινε με έναν τρόπο στοχευμένο να βοηθήσει και τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στο ταξί, προφανώς με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργεί και αντανακλαστικά άλλα δεδομένα στους πολίτες.
1: Έχω πολλά ερωτήματα και εσείς λίγο χρόνο εξ όσων γνωρίζω, οπότε παρακαλώ.
0: Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες.
1: Με δύο γραμμές, ένα πράγμα. Υπάρχει κάτι νεότερο για τα πρακτορία στο Βοτανικό? Υπάρχει κάποια προοπτική μεταστέγαση στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης της περιοχής ή αυτό είναι κάτι μακρινό?
0: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος με τη συνεργασία και των ίδιων των πρακτορείων προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή χωροθέτησης. Yeah. Βρισκόμαστε σε μια συζήτηση. Όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να αναφέρω, γιατί και η επιλογή του χώρου και ο τρόπος που αυτό θα γίνει θέλει μια διαδικασία και μια προσαρμοστικότητα στα δεδομένα, θα έχω την ευκαιρία να το πω και πιο επίσημα.
1: Πρέπει
0: αλλά
1: να σας
0: γίνεται μια προσπάθεια.
1: Πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι έχω παρατηρήσει για διάφορες λεωφοριακές γραμμές που έχουν μεγάλες χρονοαποστάσεις. Ακούω την 803 από Χαϊδάρη Πειραιά. Είδα μία νωρίτερα σε ένα άλλο μήνυμα που ήταν τζιτζιφιές. Δεν ξέρω πού ήταν. Τζιτζιφιές κέντρο με χρόνο αναμονής 27 λεπτά σε ώρες αιχμής, όχι.
0: Γίνεται προσπάθεια.
1: Πρέπει να γίνει λίγο περισσότερη δουλειά σε κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις.
0: Εμείς είμαστε και ο ΟΑΣΑ στη διάθεση του πολίτη και του κοινού για να εντοπίσουμε προβλήματα που τυχόν υπάρχουν και οι ΟΣΥ. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι όσο περισσότερα λεωφορεία έχουμε, όσο περισσότερους οδηγούς έχουμε, όσο περισσότερο αυξάνουμε τις πρότυπες γραμμές. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι με τις πρότυπες γραμμές ο στόχος είναι το 50% των πολιτών της Αττικής να μπορεί να βρίσκεται σε λεωφορείο το οποίο θα έχει μικρότερους χρόνους αναμονής. Είναι μια συνεχής προσπάθεια. Κάναμε και κάτι πρόσφατα που ενώνει το Λαύριο, τη Ραφίνα και περιοχές της Δυτικής Αττικής με το μετρό και τον προαστιακό, το οποίο το είχαν ανάγκη τα δύο λιμάνια, τα οποία εξυπηρετούν πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών. Οπότε η προσπάθεια που κάνουμε έχει και μια γενικότερη στόχευση και προφανώς γνώμονάς μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ είμαστε για να παλεύουμε να τα λύνουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσερα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πάμε στο πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο τραγούδι. Συγγνώμη, λάθος δικό μου.

0: Τώρα έχω πολλά και διάφορα. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο άλλος μου λέει: ευτυχώς που ρώτησες και πήραμε απαντήσεις. Μα συγγνώμη, η ερώτησή σου είναι τι κάνει για το κυκλοφοριακό. Μα τώρα μας δουλεύεις. Εσύ, συγγνώμη, κάνω κι εγώ μια αξιο... Πρώτα απ' όλα δεν κάνουμε την εκπομπή μαζί. Θέλω να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Την εκπομπή την κάνω εγώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν εκπομπή και είναι οκτιμοσύνη με τους ακροατές. Εγώ δεν κάνω αυτή την εκπομπή. Καλός, κακός, το κρίνει η διεύθυνση του σταθμού. Προσπαθώ να ρωτήσω όσα περισσότερα μπορώ και ο άλλος έχει μια υποχρέωση και πριν να φύγει. Τι να κάνω, να τον κρατήσω εδώ μέχρι τις 12 η ώρα για να ρωτάω για το κυκλοφοριακό? Είναι για το κυκλοφοριακό, έχω εγώ μια άποψη. Δεν υπάρχει λύση. Φύγετε. Πρέπει να φύγει 1 εκατομμύριο κόσμος από την Αθήνα για να δούμε ανάσα. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Όποιες αστικές παρεμβάσεις και να γίνουν, και ο Σκαραμαγκάς και ο Τριπλός Κόμβος, και τα φορτηγά να πάνε από το βουνό, από πάνω, και να βγαίνουν από πίσω για να πηγαίνουν στο λιμάνι, δουλειά δεν γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ. Επίσης, τώρα θέλω να πω και μια κουβέντα τώρα. Βρήκανε έναν, όχι σαΐνι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο, λέει, Κουλκουδίνα, ο οποίος βγήκε χτες σε μια τηλεοπτική εμφάνιση στη Βουλή, στο κανάλι της Βουλής, και είπε, καλά, είπε αυτή την πρωτοφανή μπούρδα που τη λένε πολλοί, ότι εγώ δεν βλέπω κρίση γιατί είναι γεμάτη συγκρού. Ναι, για παίξω λίγο, ωραία. Παίξε τον Κουλκουδίνα, γιατί ο Κουλκουδίνας έχει σε ένα σημείο δίκιο και σε ένα σημείο άδικο. Πάμε.
1: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Λοιπόν, ωραία. Εκτός από την πρόδειλη μπούρδα να χρησιμοποιείς να χρησιμοποιείς την κίνηση ή το ότι εστιατόρια είναι γεμάτα για να πεις ότι υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε μια κοινωνία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ γέμισα τις προάλλες το αυτοκίνητό μου με 90 ευρώ. Έχω ένα βενζινοκίνητο 40 depósito. 90 ευρώ για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και πρέπει να κάνει 4 και 5 γεμίσματα το μήνα, βάλτε και κάντε το λογαριασμό τι σημαίνει 5 φορές το 90. Σημαίνει 350 ευρώ. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ζήτημα. Από την άλλη, ο κύριος Κουλκουδίνας λέει και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι λάθος. Στην Ελλάδα έχουμε φετίχ με το αυτοκίνητό μας. Φετίχ. Μας αρέσει το αυτοκίνητό μας. Δεν θέλουμε να μπούμε εύκολα. Θεωρούμε ότι είναι μια ταλαιπωρία να κάτσουμε καμιά ώρα. Πήγαινε έλα, κάνε ράνε, άλλαξε λεωφορείο, τρένο. Τα δέχομαι όλα αυτά. Αλλά σε πάρα πολλές χώρες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χθες το βράδυ είχα στο σπίτι μου φίλους μου. Μια φίλη μου μένει στο Λονδίνο. Δουλεύει, έχει κάνει το ένα παιδάκι, είναι σε άδεια λοχίας. Ο σύζυγός της δουλεύει στο Λονδίνο. Οι άνθρωποι δεν είναι φτωχοί, αλλά δεν παίρνουν αυτοκίνητο στο Λονδίνο. Αφενός δεν έχεις που να το παρκάρεις. Αφετέρου η κίνηση είναι φρικτή. Παίρνει το πρωί το τρένο μπροστά από το σπίτι του και πηγαίνει 30-35 λεπτά στη δουλειά του. Αυτό είναι πάρα πολλοί με ομικρον ιώτα που δεν το κάνουν. Εγώ, αν μπορούσα να έρχομαι στη δουλειά μου με τα μέσα μεταφοράς, γνωρίζοντας ότι εκεί που ενδεχομένως έχω να πάω μετά μπορώ να μετακινηθώ με τα μέσα μεταφοράς, σιγά με έπαιρνα το αυτοκίνητο. Άμα ήξερα ότι πηγαίνω σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο, άμα ήξερα ότι έχω σε σχετικά καλό χρόνο σχετικά καλή συνδεσιμότητα. Να περπατήσω από το σπίτι μου, να πάρω ξέρω εγώ τον προαστιακό και να με φέρει να συνδέεται με τον ηλεκτρικό και να με φέρει σε ένα σημείο. Ή να πάρω ένα λεωφορείο το οποίο από εδώ μέχρι το σπίτι μου πηγαίνει μόνο κοπανιά και θα κάνω 25-30 λεπτά. Σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο. Απλά δεν μας αρέσει κιόλας να παίρνουμε τα μέσα μεταφοράς. Έτσι. Και επίσης είμαστε και πάρα πολλοί. Τώρα, ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος εδώ πέρα διαφωνεί ότι δεν υπάρχει λύση στο κυκλοφοριακό που λέω εγώ. Να το συζητήσουμε κι αυτό, αλλά απόψεις. Να πω, θα πάω και σε διάλειμμα. Μην παραμελήσω και το μήνυμα που μου στείλει η κυρία Ελένη που λέει τα καινούργια λεωφορεία τα οποία πήραμε, τα ηλεκτροκίνητα είναι πολύ ψηλά και δεν μπορούν να ανέβουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Καταγράφω το πρόβλημα, αλλά και τι να κάνει τώρα. Υπάρχει ένα δίλημα. Θα πάρεις ένα λεωφορείο το οποίο θα έχει αναρτήσεις και στις λακκούβες θα πηγαίνει και θα γίνεται shaker, ή ενδεχομένως να χρειαστεί μια βοήθεια και ο μεγαλύτερος άνθρωπος να ανέβει. Δηλαδή, δεν είναι ότι ανεβαίνετε και σε τζιπ. Θέλω να πω. Αυτό είναι επίσης μια ερώτηση που δεν μπορώ να κάνω. Ποια είναι η ερώτηση αυτό? Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι η πλειοψηφία, είναι κάποιοι άνθρωποι, ας μην το παραγνωρίσουμε. Αλλά ποια είναι η ερώτηση που μπορώ εγώ να κάνω? Αν θα πάρουν πίσω τα λεωφορεία, δεν είναι πολύ λογικό κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι 12 παρά 10, ακούτε Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου και στο Σπύρο, την καλημέρα μου και στον κύριο Μιχάλη Μαλαβάκη που είναι οδηγός. Λέει και αυτός τώρα μονάζει γάι εντός Αττικής. Α γίνει εκεί ο κακός χαμός. Όλοι πάνε στις δουλειές τους μόνοι τους. Μου λέει ο Αλέξανδρος ο Μισηχρόνης από την Τρίπολη να μην ταχώνω στην κυρία Καριστιανού, γιατί λέει δεν θα μου δώσει συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Μα αυτό είναι κριτήριο να μην δώσει συνέντευξη σε κάποιον? Εν πάση περιπτώσει, έχω ωραία συνέντευξη την Κυριακή, χαλαρωτική για τον καφέ, Τάκη Ζαχαράτο. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος και πολύ. Έχει πολύ βάθος ο Ζαχαράτος και θα κάνει και πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα κάνει και πάρα πολύ ωραία παράσταση φέτος, αλλά σας προτρέπω να το δείτε για να μην τα προκαταλάβω όλα. Πάω να συνδεθώ και να συνομιλήσω με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία την έβγαλε το δικαστήριο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη. Έχετε και παραστάσεις εκτός από κανάλια, είναι και αυτό.
5: Βέβαια.
4: Το σοβαρό.
5: Εννοείται.
4: Ήθελα να ρωτήσω. Κάτι εντελώς άσχετο, κυρία Φραγκάκη. Έβλεπα ότι υπάρχουν απειλές σε εσάς και στο οικογενειακό περιβάλλον από διάφορους στα social media λόγω της αναφοράς.
5: Εχθές προέκυψε και αυτό. Όπως ξέρετε, και ως νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ως δικηγόρος, το χρέος μου στους εντολείς μου είναι να υπερασπιστώ τις θέσεις τους και να εκφράζω τη θέση του εντολέα μου. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω πέραν αυτού, εκθέτοντας όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Και για έναν μεγάλο και ιστορικό σύλλογο όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που έχει 28.000 επιστήμονες γιατρούς, και έπρεπε να δοθεί όλη η αλήθεια στα μέσα. Ναι. Αυτό ξεκίνησε την όλη ιστορία, δυστυχώς, όπου στο Facebook ξεκίνησαν κάποιες αναρτήσεις προσώπων, οι οποίες ενέπλεξαν εμένα προσωπικά ως δικηγόρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ακατανόμαστα, δηλαδή με κόμματα, με παρατάξεις, με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και ενέπληξαν μάλιστα και το σύζυγό μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος.
4: Το συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Χριστούλια.
5: Ακριβώς,
4: πολύ καλό συνάδελφο.
5: Οικονομικό συντάκτης, ο οποίος είναι πολύ μακριά από τα κόμματα, ούτε τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς με αυτές τις αναρτήσεις ξεκίνησαν και οι απειλές στα πρόσωπά μας, όπου αυτό μας θορύβησε ιδιαιτέρως και φτάσαμε χθες να καταθέτουμε μήνυση έγκληση στην δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την προστασία ημών και βεβαίως και των παιδιών μας που είναι ανήλικα, διότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσα να το αφήσω να περάσει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι και οι δύο είμαστε άνθρωποι που είμαστε όλη τη μέρα στους δρόμους, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Πολλό δε μάλλον στα παιδιά μας. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία για την άρση απορρίτου σε όσα προφίλ δεν είχαν πραγματικό χαρακτήρα. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε και εμείς για να πράξουμε και τα υπόλοιπα νόμιμα που θα ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα που θα κατατεθούν, καθώς επίσης και αγωγή για την προσβολή της προσωπικότητάς μας.
4: Μάλιστα. Τώρα πάμε επί της ουσίας. Εσείς καταθέσατε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πλην όμως, λέει και η πλευρά Μαζωνάκη δια του δικηγόρου της, του κυρίου Λικούδη, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να αποσύσετε τις δυνητικές ευθύνες που έχει ο ΙΣΑ, διότι ο ΙΣΑ ερευνάται επίσης από τη δικαιοσύνη.
5: Και όντως ερευνάται από τη δικαιοσύνη και από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι θα δώσουμε όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει λόγος πραγματικά να μπούμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας από τη στιγμή που ο ΙΣΑ έχει πράξει το καθήκον του και έχουν γίνει και οι έλεγχοι και υπάρχουν τα πορίσματα, τα οποία δίνω έμφαση σε αυτό, είναι σαν ύποπτο χρόνο. Δηλαδή τα πορίσματα μιλούν ξεκάθαρα για το τι βρήκαν οι επιτροπές και δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει. Από εκεί και ύστερα εννοείται ότι και οι ελεγκτές πρέπει να ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Και είναι κάτι το οποίο και εμείς το θέλουμε, ώστε να φανεί και στο Πανελλήνιο μετά από όλη αυτή τη διαδικασία ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έπραξε το καθήκον του, όπως κάνει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, διότι είναι πολύ σημαντικό και για την κοινή γνώμη αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν ό,τι πρέπει. Βέβαια, να πω στον κόσμο ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πολύ συγκεκριμένα μέσα. Είναι 30 άνθρωποι που είναι στις επιτροπές, οι οποίοι έχουν να ελέγξουν 16.500 πολυατρία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για τις ελεγκτικές επιτροπές του ΙΣΑ, δεν μιλάμε για διοκτικές αρχές που θα μπορούσαν να μπουν μέσα, να κατεβάσουν ό,τι υπάρχει ή να σπάσουν πόρτες, να κάνουν το οτιδήποτε έχει λεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά αυτό που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι να ελέγξει πρώτα απ' όλα αν υπάρχει επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, να αναφερθεί σε αυτό, αν υπάρχει όλος ο εξοπλισμός, ό,τι βρήκε από εξοπλισμό έχει γραφτεί στις σχετικές εκθέσεις, κάτι το οποίο σας λέω από την δική μου νομική άποψη, είναι βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί επ' αυτού. Είναι ξεκάθαρο και σίγουρα υπήρξε και το ζήτημα της εξαπάτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι όπως σας έχω αναφέρει τα τιμολόγια που φέρανε τα παρουσίαζαν ότι ήταν για το παράρτημα οζονοθεραπείας και ποτέ δεν δηλώθηκε ως πλασμαθέρηση.
4: Πάντως υπήρχε μια χαλαρότητα, κυρία Φραγκάκη. Δηλαδή είναι καλοκαίρι και να πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο και μετά από δύο μήνες να ξαναπάμε. Θέλω να πω, προφανώς δεν μπορείτε να είστε από πάνω από το κάθε ιατρείο μέρα τη μέρα. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εκάστοτε ιατρικού συλλόγου, αλλά είναι προφανές εδώ πέρα ότι γινόταν ένα νταραβέρι, να το πω εγώ έτσι.
5: Να σας πω κάτι. Δεν γινόταν κανένα νταραβέρι. Δεν υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε ένας ελεγκτής για κάθε ιατρείο και να ήταν απ' έξω και να έλεγχε τι κάνει. Οι επιτροπές πρέπει να ελέγξουν πάρα πολλά ιατρία. Δεν έγινε μέσα στα πλαίσια χαλαρότητας ή καλοκαιρινής ραστόνης, όπου τα μέλη της επιτροπής δεν πήγαιναν γιατί έκαναν διακοπές. Είναι πάρα πολλοί έλεγχοι. Δυστυχώς το φάκελο αυτό, το έχω πει και έχω δώσει έμφαση σε αυτό, δεν υπήρξε έγγραφη καταγγελία για ό,τι γίνονται τέτοιες πράξεις. Δυστυχώς. Ακόμα θα σας πω και κάνω και ένα κάλεσμα στον κόσμο, που νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε. Είναι σημαντικό και τώρα να υπάρξουν έγγραφες καταγγελίες. Ακούω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν, αλλά δεν πρέπει να φοβούνται να μιλήσουν. Ακόμα και τώρα είναι σημαντικό να συλλεχτούν σημαντικά στοιχεία και στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία να είναι βέβαιο ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη και αμέσως θα πράξουμε τα νόμιμα. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Οι καταγγελίες γίνονται εγγράφως και παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλα, έστω και αν είναι ανώνυμες, και να ξέρουν ότι γιατί έχει κυκλοφορήσει και μία παραφιλολογία ότι θα πληρώσουν παράβολα και αυτά. Αυτό δεν αφορά τη διαδικασία ελέγχου των ιατρείων, αυτό αφορά μόνο την πειθαρχική δίωξη. Και για τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα, για τις αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πειθαρχικές παραβάσεις δεν υπάρχει καν παράβολο.
4: Μάλιστα.
5: Άρα περιμένουμε τον κόσμο, θέλουμε τις καταγγελίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπόθεση.
4: Ευχαριστώ κύριε Φραγκάκη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
4: Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη ήταν μαζί μας, η δικηγόρος του ιατρικού, νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Εγώ οφείλω να πω βέβαια ότι ο Ιατρικός Συλλόγος είναι προδήλωσε δύσκολη θέση. Ξαναλέω, στο πλαίσιο της αγγελικής, εδώ φαίνεται ότι σε αυτή την ιστορία είχε στηθεί μια φάμπρικα κομπογιανιτισμού. Αυτά όλα τα οποία ακούγονται, αυτά τα οποία κατέθεσε χτες μία εκ των εργαζομένων, ότι κάναν μέθη, το άκουσα και αυτό τώρα, ότι κάναν μέθη, λέει, στον άνθρωπο για να κάτσει ήσυχος. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση πήγε εκεί ο Μαζωνάκης, αν ήταν θλιμμένος, αν ήταν σε ένταση, και δεν μπορώ να το κρίνω. Πώς κάνεις μέθη στον άνθρωπο? Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια, πήγα και έβγαλα 4 φρονιμίτες ταυτόχρονα. Πήγα σε ένα νοσοκομείο και τους έβγαλα. Είχε. Εκτός από το χειρουργό οδοντίατρο που μου έβγαλε τα δόντια, είχε αναισθησιολόγο να μου κάνει μέθη. Είναι μια διαδικασία νοσοκομιακή. Δεν βαράς μέθη στον άλλον έτσι όπως να είναι.
6: Και μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της Διόρου Φυσικίας που κατέρευσε μετά από έκρηξη επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι διασώστες της πυροσβεστικής αναζητούν συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στον δεύτερο όροφο. Από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Αρδιτού και στη λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Για την κατασβεσή της και την παροχή συνδρομής έχουν σπεύσει στο σημείο περιπολικά του λιμενικού σώματος και σκάφη της πυροσβεστικής. Σε ανακοίνωσή της, η Άττικα Φέρης αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαίνοντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Τίνο. Πρόκειται για 28 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 104 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
17: Φουφού, ένα-δύο, φύγαμε. Όταν λέμε φύγαμε, δεν κυριολεκτούμε. Δεν είμαστε δηλαδή σαν την κυρία Καριστιανού που λέει ότι αν δεν εκπροσωπηθεί στη Βουλή το κόμμα της θα φύγει από την Ελλάδα. Όχι. Το είπαμε, φύγαμε. Ξεκινά εκπομπή. Και είναι ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος επιμελείται τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας. Και θα φτάσουν και ήχοι από αποσπάσματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας και μας έχουν ταλαιπωρήσει ελαφρώς, αλλά μπορεί και να μας διασκεδάζουν. Ποιος τα έχει επιλέξει? Η Χριστίνα Μούγιου τα έχει κάνει και τα φέρνει εδώ μπροστά μας. Και η αισθαντική φωνή που ακούτε ανήκει στον Βαγγέλη Περί, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει και η οποία έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, θα καταλάβετε τι εννοούμε, αλλά και ενημερωτικό, κυρίως ενημερωτικό. Και επειδή εμείς ποιοι είμαστε για να κάνουμε ρεπορτάζ, πηγαίνουμε στους επαγγελματίες. Ένας από αυτούς ονομάζεται Νάσος Γουμανίδης και λέμε έτσι να αρχίσουμε σήμερα εντυπωσιακά την εκπομπή. Γιατί κάνει εκπληκτικά ρεπορτάζ ο άνθρωπος για το θέμα του Μαζονάκη. Μας έχει παρουσιάσει μέχρι και τον ήχο που κάνουν τα φάρμακα που πουλούσαν στην Οδό Καρνεάδου. Ναι, τον ήχο. Αλλά πέρα από αυτό έχει και άποψη για το ίδιο θέμα, μια που είναι μονοθεματική εκπομπή, που δεν είναι μοναδική. Και ταυτόχρονα μιλάει ελληνικά πάρα πολύ ωραία. Τα απολαμβάνεις. Σας έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό. Έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα.
14: Ξέρεις Άρη, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο ποιο είναι? Δεν θα σοκαριστώ, γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ, το λέω στον κόσμο. Από τις τηλεφωνικές και τις ψηφιακές επικοινωνίες που είχαν οι δύο γιατροί, κυρίες και κύριοι, θα φανεί ότι ο γιατρός μιλούσε με ανήλικα παιδιά, μαθητές. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή εσείς στέλνατε τα παιδιά σας σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί δεν είναι όλοι ψώνια που θέλουν να σταματήσουν τον χρόνο. Στέλνατε για να έχει το παιδί σας μεγαλύτερη προοπτική ανέλυψη στη ζωή του σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί μπορούσατε και καλά κάνατε. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Και ο γιος σας ή η κόρη σας επικοινωνούσε απευθείας με τον γιατρό. Γιατί τον θεωρούσε μέντορα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Δηλαδή είναι και κοινωνικό το θέμα, είναι ηθικό το θέμα, πέραν όλων των άλλων, πέραν του θανάτου του Μαζονάκη. Εδώ έχει ανοίξει τώρα ένας κουβάς,
18: άλλες διαστάσεις,
14: δίσοδος, μια βρώμα.
19: Ένα βαρύλι που είναι... Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
17: Καταρχάς να πούμε ότι συμφωνούμε για το δισόδες της υπόθεσης. Τώρα βέβαια πώς σχετίζεται ένας μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο με την Οδό Καρνεάδου, που θα πρέπει να φοβούνται οι γονείς, κάτι θα ξέρει ο ρεπόρτερ. Αλλά η λέξη δίσοδος κουβάς, δίσοδος εσύ Νάσο, σημαίνει είναι δίσοδος. Το δύσκολο περπάτητο, αυτό που δύσκολα μπορείς να το περπατήσεις. Υπάρχει λέξη δισόδης, αλλά δίσοδος, ξανά στον υπηαγωγείο. Τα στρούμφ. Και τα στρούμφ θα είναι η σοβαρή πλευρά της υπόθεσης.

0: μεγάλη όρεξη βλέπω για μάθηση τα Στρούμ.
1: Παρακάτω, ποιος θα πει.
0: Εμείς όμως γουστάρουμε να μάθουμε αριθμητική. Μετά τη 12η σύνταξη πια έρχεται η 13η, πολύ σωστά. Είστε υπέρ της 13ης σύνταξης. Είμαστε. Είναι υπέρ και ο κύριος Σακελαρίδης. Υπάρχει ένα κόμμα, δεν ξέρω τι έχετε ξεχάσει όλα αυτά, το οποίο ονομάζεται Ελληνική Αριστερά. Και αυτό το έχετε ξεχάσει, ότι ηγείται ο κύριος Σακελαρίδης, ο οποίος θέλει να επανέλθει η 13η σύνταξη. Πού θα βρούμε τη 13η σύνταξη, θα είναι τον ουρανό. Ακριβώς από τον ουρανό.
2: Ένα κράτος το οποίο χρησιμοποιεί, πληρώνει 28 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικές δαπάνες για την επόμενη 12ετία, υποθηκεύει και τα δημόσια οικονομικά. Αν είχαμε κάνει άλλου τύπου επιλογές, αν έκανε η κυβέρνηση άλλου τύπου επιλογές, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε με μεγαλύτερη άνεση για ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να είναι πραγματικά ανταποδοτικό και να μην ζει η κοινωνία σε αυτήν την κοινωνική κρίση που ζει και σήμερα και δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας, πολύ περισσότερο οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν.
3: Άρα λέτε μια μπελαρά λιγότερη, ξέρω εγώ.
2: Μια μπελαρά είναι μια 13η σύνταξη, 1,2 δις περίπου. Α, έτσι ακριβώς είναι.
4: Λιγότερη δηλαδή λέτε.
3: Μια μπελαρά θα... λιγότερη. Ναι.
2: Για... Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει έντονη κριτική για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο η μία μπελαρά. Είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 12 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μου πείτε ότι δεν ζούμε στην Δανία, ζούμε στην Ελλάδα, με Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια άλλη στρατηγική σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα και να μην γινόμαστε μονίμως τα πελατάκια των αμυντικών βιομηχανιών.
0: Πολύ σωστά. Τι τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά, να τα κάνουμε εργαλεία

φυσαρμόνικα. Αν δεν τους τα πεις, όλο λάθη. Ο Πέτρος Πανδύς είναι στη συντροφιά μας. Ωραίος.

0: Α, το Κιλκί συμφέρει σκορδά.
1: Α,
0: εννοεί το πλοίο.
1: Ξούμε τραχτέρια να οργώνουμε τη γη.
0: Έχετε δει κάποιους τύπους που έχουν μασχάλες, δηλαδή γεμάτες τρίχες για όργωμα, έτσι. Και είπα αρσενικό. Το χειρότερο ποιο είναι που μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, έτσι. Να δεις γυναίκα με αξίριστη μασχάλη. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά. Τα λέει πολιτική αρχηγός. Και πρέπει να κρατάμε ισορροπίες. Έχουμε μιλήσει για την αριστερά. Να βάλουμε λίγο και τη δεξιά. Κύριε Λατινοπούλου, θα μας πει κάτι για τις μασχάλες.
2: Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι υπάρχει μια τάση στα social media, την οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε άλλο ασχολίαστη, διότι καταστρέφεται η κοσμοθεωρία μας, η κοινωνία μας και γενικότερα όλα όσα έχουμε μάθει. Πρόκειται για τις περιβόητες φωτογραφίες γυναικών, οι οποίες αναδεικνύουν τα τριχωτά σημεία του σώματός τους. Αφήνουν τρίχες στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίχες στη μασχάλη, τρίχες στο μουστάκι, ραγάδες, πανάδες, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω τους. Και αναρωτιέμαι, στους άντρες προφανώς και μπορεί να μην αρέσουν ή να αρέσουν, αλλά ας τα αφήσουμε λίγο έξω το κομμάτι των ανδρών. Εγώ, που είμαι γυναίκα, αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Που είμαι γυναίκα. Δεν μου αρέσει όλο αυτό που βλέπω. Και δεν καταλαβαίνω, αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίρεις το πόδι σου, εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κουκού έχει για σήμα το σφυροδρέπανο. Η Λατινοπούλη θα βάλει κάτι αιχμηρό επίσης, το ξηράφι. Έχουμε ετοιμάσει και τον ύμνο του κόμματος. Γιώτα Λίδια θα το τραγουδήσει.

0: Να πούμε μια αλήθεια. Το μυαλό του Άδωνη Γεωργιάδου, του Αδόνιδος Γεωργιάδου, είναι ξηράφι. Κόβει.
1: Δυο φορές.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Εσύ πες ότι βγαίνεις τηλεόραση συνέχεια, κάθε μέρα και σε 2-3 εκπομπές. Δε ας σου ξεφύγει και καμιά αυτή για να περνάει η ώρα. Του ξέφυγε. Πάντως έχει γράψει ιστορία. Αξίζει τον κόπο να την παραδώσουμε στην αιωνιότητα.
2: Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, του πει: Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε συγκυβέρνηση. Και θα πει: Μετάξτε, καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
3: Κύριε,
4: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Κύριε Υπουργέ, θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
4: Εγώ θα σα πω: θα σα υπενθυμίσω.
2: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
4: Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γιατί αυτοί δεν μπαίνουν στη λογική? Να το γυρίσουμε λίγο. Η κοινωνικότητα είναι πολύ βασική σε αυτά τα θέματα. Γύρω-γύρω, Πέριξ. Ανάβω τα ντουμάνια. Από κάτω βρίσκονται κάτι μάγκες.
6: Γιατί ρωτάτε να σας πω.
0: Στράτος, Τηρομήτης, Πέρις.
6: Αφού σας είναι

0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά και θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό που ο Μπάφος μπήκε στην προεκλογική εκστρατεία. Απασχολεί τα πολιτικά μας πράγματα.
1: Με τη σειρά μου θα τον γιού.
0: Παλιά, ξέρετε, υπήρχαν οι προβλέψεις που έκανε η πυθία. Βρισκόταν σε μια κατάσταση έτσι ευχάριστη και έβλεπε τι θα γίνει στο μέλλον. Στις αγάπης το λέω λογοκριμένο. Μια που λέγαμε λοιπόν για την πυθία που έχει την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον, η σύγχρονη πυθία ονομάζεται Πάνος Καμένος. Μέγιστος πολιτικός. Και κάνει μια πρόβλεψη που θα δείτε θα επιβεβαιωθεί. Όλα επιβεβαιώνονται όσα λέει ο Καμένος για το αποτέλεσμα των εκλογικών. Των εκλογών. Το έχει στο τσεπάκι του.
2: Μάνετα. Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξος Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνουν λάθη.
4: Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν τζίνει. Το σημειώνουμε έτσι. Τουλάχιστον δεύτερη Καριστιανού.
5: Τι με φωνάζουνε.
0: Για αυτό τον φωνάζουνε, Τζίνι. Γιατί σ' όλα

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική νευρική.

0: τις κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κοίταξε τι μαθαίνουμε. Ότι η κυρία Γάκα, η γνωστή ιατρός χωρίς ειδικότητα, από την οδό Καρνεάδου, αυτή τη στιγμή έχει μετακομίσει, βρίσκεται σε ένα κελί, αλλά θέλει να το φτιάξει το κελί. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ζήτησε να τις βάψουν τους τοίχους αλλά και το πάτωμα και να τοποθετηθούν καινούργια είδη υγιεινής. Θα το κάνει κουκλάκι, θα δείτε. Σιγά σιγά θα αρχίσει να δέχεται και επισκέψεις. Δηλαδή, όχι τσάμπα. Θα βάλει και κανένα μηχανηματάκι, ξέρει εκείνη. Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989. Και λέω να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Το καλύτερο ρεπορτάζ με διαφορά το έχει η πολύ εκοφαντικά επιτυχημένη εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, όπου συμμετέχει και η Άρια Καλύβα, πρέπει να πούμε. Και ταχώνουνε άγρια, μπράβο, στον Οικονομόπουλο. Τώρα πώς φτάσαμε από την ιατρική υπόθεση να ταχώνουμε στον Οικονομόπουλο, θα το μάθετε τώρα.
3: Εγώ θέλω να ασχοληθώ όμως και με άλλο ένα κομμάτι που αφορά σε τραγουδιστή. Άκουσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είπε ότι τον τελευταίο μήνα με καλούσε στο τηλέφωνο ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζονάκης, με συγχωρείτε, και δεν το σήκωνα και έχω τύψεις. Αλήθεια τώρα. Και εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσω το αλληλεϊκό τρόπο.
4: Ναι.
3: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Σε καλεί δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζονάκης και δεν βρίσκεις ούτε πέντε λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στο χώρο της νύχτας που τη σέβονται όλοι.
4: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ο Νίκος.
3: Ποιος είσαι ρε μεγάλε που λέει και ο λαός?
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Α, στο καλό καλά του τάπε. Τον έχει απέναντι, έτσι. Ποιος νομίζω ότι είσαι, Οικονομόπουλε? Και εκείνος ότι της απάντησε, εσύ ποια είσαι? Α, μάθε ποια είμαι εγώ και μετά μιλάς. Μια ορχήστρα απλώς συνοδεύει την κραυγή της Άριας Καλύβα.

0: Ακούμε ρυθμούς του τόπου μας. Στον τόπο μας ανήκει και ο Νουρσέτ. Το ξέρετε τον Νουρσέτ, ναι. Αυτός με τις μπριζόλες, ναι. Ποιος πήγε και έφαγε χρυσή μπριζόλα στον Νουρσέτ? Θα πάθετε την πλάκα σας. Ρεπορτάζ μόνο εδώ. Αλφα Radio 989. Η Μαριγκόνα. Ποια είναι η Μαριγκόνα? Δεν παρακολουθείτε καθόλου μπάσκετ? Η Μαριγκόνα πηγαίνει στο μπάσκετ και την έδειξε μια κάμερα και έκτοτε έγινε γνωστή. Τόσο γνωστή που τη σέρβιρε ο ίδιος ο Νουρσέτ. Ορκίζομαι.
1: Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γαστρονομικούς προορισμούς της Μυκόνου ήταν η Μαριγκόνα, η οποία έγινε γνωστή πριν από περίπου 2 χρόνια μετά την viral εμφάνισή της στο σεφ. Το μοντέλο επισκέφτηκε το εστιατόριο του διάσημου Τούρκου σεφ Νουσρέτ Κιοκτσέ, γνωστού παγκοσμίως ως Salt Bay, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Νουσρέτ εμφανίζεται να πλησιάζει το τραπέζι της και να ετοιμάζει μπροστά της ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του. Με τον γνωστό θεατρικό τρόπο που τον έκανε διάσημο στα social media, ο σεφ κόβει το κρέας και στη συνέχεια το προσφέρει στη Μαριγκόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.
0: Βέβαια, οι ακολουθοί της πάθαν την πλάκα της. Ήταν να τρώει κρέας και να το σερβίρει ο Νουρσέτ. Μετά έχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Όλα κλεμμένα, τουρκικά, έτσι.

πήρανε το Μασάι το δικό μας που ασχολούμαστε με τα αδέρφια μας στην Αφρική και το κάνανε τουρκικό. Δεν υπάρχει ντροπή. Ο ΙΕ τι κάνει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Αν έχετε μείνει έκπληκτοι από την ποιότητα του ήχου, θέλω να σου πω ότι βρίσκεται εδώ ο Θάνος Μπούπας. Και αν θέλετε να δώσετε συγχαρητήρια για τα αποσπάσματα, η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ, στο μικρόφωνο. Και θέλει να ασχοληθεί με θέματα της επικαιρότητας. Τα τηλεοπτικά φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Όλες οι εκπομπές σε σκίζουν, πάνε πάρα πολύ καλά, κυρίως τα πρωινά. Αλλά δεν δίνονται οι απαντήσεις που περιμέναμε. Περιμέναμε τώρα που άρχισαν τα πρωινάδικα, όπως τα λέμε, να μάθουμε γιατί όταν είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας, ακούστε, είναι το θέμα που μας έχει απασχολήσει. Είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας όταν γεννήθηκε το παιδί της καινούργιο να το χαίρεται. Και η καινούργιο δεν απάντησε. Δεν θα έπρεπε τώρα κάτι να μας πει. Έχουμε κανένα ρεπορτάζ, έχουμε.
3: Γιατί η καινούργιο δεν απάντησε ποτέ στον Γκουντάρα? Μίλησε στο The Full Story του Ζάπιτ και τα εξήγησε όλα. Ο Γρηγόρης της είχε στείλει μήνυμα μετά τη γέννηση της κόρης της. Εκείνη δεν απάντησε και ο λόγος ήταν βαφύτερος από ό,τι φαινόταν. Μετά την έναξη της εκπομπής του στο Open, της είχαν μεταφερθεί κάποια πράγματα. Δεν ξέρει αν ήταν αληθινά, αλλά την είχαν επηρεάσει πολύ. Επειδή εγώ τον αγάπησα, το σεβάστηκα, εκεί πληγώθηκα, είπε. Τόνισε ότι η σχέση τους δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Είπε ότι ίσως ο Γκουντάρας έχει διαφορετική εκδοχή για τη λήξη της συνεργασίας. Γι' αυτό, όταν ήρθαν οι ευχές του, δεν ένιωθε έτοιμη να απαντήσει. Αν μου έστελνε τώρα το μήνυμα, θα απαντούσα, παραδέχτηκε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναμιλήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αδειμονούμε, περιμένουμε να εξελιχθεί σωστά αυτή η υπόθεση. Βρε Γρηγόρη, ξαναδοκίμασε. Ξαναστείλε ευχές. Φαντάζομαι ότι έμαθες ότι το μωρό έφαγε σου πίτσα. Στείλε ευχές γι' αυτό. Έλα ρε.

0: ξεπιαστεί.
1: Θα έχουν κάνει ρόιδο τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα, τρομερές τιμές. Τα καρτέλ γενικότερα κυβερνούν και θα κυβερνούν, εκτός και αν, εκτός και αν, εκτός και αν αναλάβει να τα βάλει στη θέση τους τα καρτέλ. Το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση εκπροσωπεί ο κύριος Καρπουχτσής. Πες τα για τα καρτέλ, πώς τα...
2: Άρα θέλω να καταλήξω, δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο.
3: Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα μεγάλα συμφέροντα για τα καρτέλ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Είναι γνωστό... Κοιτάξτε, προφανώς... Και στην περίοδο διακυβέρνηση.
4: Μην πείτε πάλι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά, ότι προφανώς ότι ήταν τα μνημόνια και τότε θα μπορούσε να συγκρούσει.
2: Την εφταετία σήμερα όμως που μιλάμε, σήμερα έχουν σημειωθεί σε 20 εταιρείες του χρηματιστηρίου ουρανοκατέβατα και δισεκατομμυρίων κέρδη που δεν υπήρξαν ποτέ. Σήμερα η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι στον πάτο. Σήμερα τα νοικοκυριά σκέφτονται. Σήμερα σκέφτονται όμως πώς θα θερμάνουν το σπίτι στα νοικοκυριά και πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Σήμερα γίνεται αυτό. Με όλη αυτή την ανάπτυξη.
3: Να σας πω, πιστεύετε ότι ο Τσίπρας συγκρούστηκε με τα καρτέλ?
2: Πιστεύω
3: πραγματικά
2: ότι...
3: τώρα, με το χέρι στην καρδιά.
2: Πιστεύω ότι οι πολιτικές τις οποίες προτείνουμε σήμερα.
3: Αφήστε τις πολιτικές. Τι έκανε όταν κυβερνούσε, λέμε τώρα.
2: Θεωρώ ότι προσπάθησε σε μια δύσκολη περίοδο να αντιμετωπίσει ειδικά κοινωνικά θέματα.
3: Συγκρούστηκε. Το καρτέλ της ακρίβειας.
2: Υπήρχε ακρίβεια εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο.
1: Μην παράτε, ρε, εντάξει. Δεν υπήρχε ακρίβεια. Να το παραδεχτούμε. Φυσάει, φυσάει γιατί από τα βάθη της ερήμου της Νότιας Αμερικής έρχεται ο επαναστάτης που θα εμπνεύσει το κυνήγι των καρτέλ. Απρενδίμος ακερέρτε δέστε λα στόρι καλτούρα ντοντελ σόλ δε του μπραβούρα. Le puse cerco alla muerte.

0: Γιατί έτσι πάντα αρχίζουμε με τον Τζέ Γκεβάρα και καταλήγουμε να λέμε ότι ο Τραμπ ό,τι κάνει το κάνει για το καλό.
1: Αχ, Παναγία.
0: Το θέμα του σούπερ μάρκετ πάντως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο τους λαϊκούς, αλλά και τους ιερωμένους. Ο πατέρας Κλεομένης, για παράδειγμα, επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ με το αυτοκινητάκι του. Άδειο το πάρκινγκ και πάει και το παρκάρι εκεί που είναι η θέση για τους αναπήρους. Και αυτό είναι μια πράξη αντίστασης. Τσε Γκεβάρα.
2: Εμάς, νέο πολυκατάστημα. Πας μέσα και χάνεσαι. Καροτσάκια, καλές αγορές. Επιστρέφετε το καροτσάκι σας. Έχουμε παρκάρει στη θέση των ανάπηρων. Παλιά οι ανάπηροι ήταν μία-δύο θέσεις. Αλλά τώρα λόγω των εμβολίων έχουν αυξηθεί οι ανάπηροι. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε ανάπηροι από εμβόλιο. Έχει και έξοδο-είσοδο. Έξοδος-είσοδος. Για να ξέρεις από πού θα μπες και από πού θα βγαίνεις.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το πιάνει το κεφάλι σας, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε, δεν μας ψεκάζουν μόνο. Αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν και είσοδο και έξοδο. Και αν ήταν ο Κλεομένης, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι αυτό το σχέδιο των ευρωσιονιστών.

0: δεν είναι τόσο εύκολο. Μια θέση στην αιώνια ζωή δεν εξασφαλίζει απλώς με ένα τραγουδάκι. Χρειάζεται να πάρεις και το σωστό τηλέφωνο. Σου το λέω, είναι το 3069-85-79-01. Οτιδήποτε ακολουθήσει που θα τα ακούσετε και έχει από κάτω μια επιγραφή που λέει χρειάζεσαι ιερέα, πάρε το τηλέφωνο που σας είπαμε. Το πρόλαβες, δεν ξέρω. Ακούς τώρα τι γίνεται. Σου λένε τηλεοπτικό ιερέα αν χρειάζεσαι, πληρώνεις και εξασφαλίζει την αιώνια ζωή και το πνεύμα του Άγιον.
1: Αυτό το ερείπιο δεν αξίζει ούτε ένα ευρώ. Οι γείτονας γελώσαν ηρωνικά. Κοιτάξτε τη γριούλα. Νομίζει πως θα πάει πουλήσει αυτό το κοτέτσι. Ούτε 50 λεπτά δεν θα έδινα για να το κάνω κοτέτσι. Τόσο βρώμικο είναι. Η ηλικιωμένη μητέρα δεν είπε τίποτα. Μόνο ψήθυρισε. Κύριε, εσύ γνωρίζεις πόσο δύσκολα περνάω. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψες εκείνους που ελπίζουν σε σένα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και εμένα. Εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι. Ένας άντρας κατέβηκε και βλέποντας την παλιά εικόνα στο παράθυρο έκανε ευλαβικά τον σταυρό του. «Καλημέρα γιαγιά, θέλω να αγοράσω αυτό το σπίτι». «Άνθρωπέ μου, τρελάθηκες», φώναξαν οι γείτονες. «Το σπίτι είναι έτοιμο να καταρρεύσει». Ο άντρας την κοίταξε και είπε «Ξέρω την πραγματική αξία αυτού του σπιτιού». Πριν από 30 χρόνια, εγώ ήμουν εκείνο το πεινασμένο ορφανό παιδί που εσύ έσωσες. Μου έδωσες το τελευταίο σου κομμάτι ψωμί και προσευχήθηκες για μένα όλη τη νύχτα μπροστά σε εκείνη την εικόνα. Παιδί μου, πώς με βρήκες? Προσευχόμουν για πολύ καιρό. Κατάλαβα τα πάντα. Ο Θεός άκουσε τον ψιθυρό σου. Δεν είμαι εγώ αυτός που σου δίνει αυτά τα χρήματα. Είναι ο Θεός που μέσα από εμένα ανταποδίδει την καλοσύνη που έδειλες τότε. Ο Θεός δεν ξεχνά ποτό τα παιδιά του. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Το 7. Οι άνθρωποι μπορεί να σε κοροϊδεύουν, όμως ο Δημιουργός βλέπει κάθε δάκρυ που κυλά από τα μάτια σου. Αν πιστεύεις ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές σου, γράψε ευχαριστώ για τον Θεό και μοιράσου αυτή την ιστορία. Ήθε αυτό το φως να αγγίξει και την καρδιά κάποιου άλλου. Αν αναζητάς στήριγμα και θέλεις να κατανοήσεις καλύτερα το θέλημα του Θεού, σε περιμένουμε. Πάτησε στον σύνδεσμο του προφίλ μου ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω WhatsApp στον αριθμό που εμφανίζεται στο βίντεο για να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο του Θεού. Γράψε «Αμήν». Και ήθε ο Θεός να σε ευλογεί και να προστατεύει εσένα και την οικογένειά σου.
0: Το AI ήταν λίγο βιαστικά φτιαγμένο. Αλλά εντάξει, έχουν και άλλους πελάτες. Αν λοιπόν θέλεις κάποιος να πληρώσει το σπίτι σου γιατί γκρεμίζεται, πάρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο παίρνει και η Τζάνα Νανίνη. Τι ωραίος τύπος. Anche tu.

0: Καλησπέρα για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή σήμερα, χαλαρώνουμε. Χθες τα είδαμε όλα, και ποδόσφαιρα, η εθνική, και μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Θέλω να πω διάφορα άλλα θέματα, αλλά προσπαθώ, δεν θα τα καταφέρω, να κρύψω το παραπονάκι μου. Θα το πω δημοσίως. Κοντεύουμε να κλείσουμε ένα μήνα που κάνουμε εκπομπή, και όταν ξεκινήσαμε, η διεύθυνση, ο πρόεδρος, όλοι τέλος πάντων εμπλεκόμενοι, οι ψηλά ιστάμενοι, δεν μου έστειλαν ένα λουδάκι. Μια ανθοδέσμη, όπως κάνουν στην τηλεόραση. Η πιο ωραία συνήθεια στην τηλεόραση είναι αυτό. Που πηγαίνουν μια ανθοδέσμη και συγκινούνται, παιδιά, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και βάζουν τα λουλούδια με τα ζελοφάν κοντά στο μικρόφωνο και κάνει συνέχεια. Είναι πολύ ωραίο σαν ακρόαμα. Και βεβαίως είναι η ευκαιρία για να βγει ο παραγωγός συγκεκριμένα κουκλώνης και να πει ότι σας αγαπώ και εμείς αγαπάμε Νίκο. Ούτε φέτος το γλιτώσαμε.
4: Από μένα.
5: Παντού εδώ.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Φωνάζει Νικός.
6: Το μικρόφωνο μου. Αυτή η διακριτική φαντάζομαι είναι του Νίκου. Όπως πάντα. Α, ναι, δεν ξέρεις τι. Έλα και εσύ μέσα. Έλα εδώ.
4: Έλα, Νίκο.
6: Έλα εδώ στο κήπο μου.
4: Το γούρι, έλα.
8: Καλή σεζόν, παιδιά. Καλή σεζόν.
6: Παραγωγούλη μας.
4: Βέβαια.
6: Λοιπόν, αγάπη μου, παιδί μου, γλυκέ μου.
8: Παιδιά, καλή σεζόν.
6: Νίκος εδώ, αυτό το κάτι διακριτικό είναι ο αδερφός μου, ο μπαμπάς μου. Δεν θα ανοίξω όλες τις κάρτες στο κανάλι μας.
7: Δεν θα κλάψεις από ό,τι βλέπω.
6: Δεν θα κλάψω, όχι, δεν κλαίω. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις βάλαμε έτσι και στο τέλος για να ευχαριστήσουμε, να πούμε ένα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νίκος, σ' αγαπώ πολύ.
8: Και εμείς αγαπώ
6: πολύ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ωραία, τι αγάπη είναι αυτή, άδολη. Εγώ συγκινήθηκα. Εκείνη πώς άντεξε. Παραπονιέται ο Κοκλώνης ότι βάζουμε συνέχεια τραγούδια για άφραγκους. Δεν είχαν καμία σχέση με τον Κοκλώνη και το αποδεικνύουμε το τραγούδι που επιλέξαμε επί τούτου. Μιλάει για ένα φραγκάτο. Και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή του.

0: παραμείνουμε σε αυτό το σημείο. Είναι μία που αγαπούσε ο Στράτος και εξαφανίστηκε. Και γύρισε μόνο όταν ματσώθηκε. Και το θέμα είναι τι έκανε σε αυτό το διάστημα. Υποψιάζουμε ότι είχε εραστή. Πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει εραστή στην ιστορία? Δεν χρειάζεται να έχεις πολλά φράγκα. Αγοράζεις μία κάμερα. Και επειδή πλέον οτιδήποτε αγορά γίνεται στο διαδίκτυο συνοδεύεται από σκετσάκι. Ακούστε τι ωραίο σκετσάκι, καλέ.
1: Υποψιάζομαι ότι φέρνει τον κόμενο σπίτι όταν εγώ λείπω σε επαγγελματικό ταξίδι. Και αυτή τη στιγμή φοβάμαι πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια λύση να είμαι σίγουρος αν με απατάει ή αν είναι πιστή σε μένα?
2: Ωραία, κουρετάρι, πριν τη χωρίσεις, παιδί, και θα πάει δουλειά. Είναι αναμενόμενο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον να μην χαλάσουμε πολλά λεφτά. Γιατί δεν αξίζει η υπόθεση.
1: Για πες.
2: Με ένα 15άρι θα βάλεις εδώ κάμερα λάμπα.
1: Με ένα 15άρι.
2: Με νυχτερινή λήψη. Έχει μικρόφωνο να μιλήσεις. Γυρνάει πολύ γρήγορα από την εφαρμογή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εκεί πέρα την πιάσω πάνω στη στιγμή, θα έχω και το αποδεικτικό, έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Και να σου πω, ρε φίλε, αυτή πώς θα την εγκαταστήσω χωρίς να το καταλάβει? Βιδώνει εύκολα, μπαίνει στον τουί, πώς γίνεται το πράγμα?
2: Τι βιδώνει στον τουί και τραβάει ρεύμα από εκεί, είναι πανεύκολη. Για εσάς τους χαιρατάδες, τι άλλο να κάνω?
0: Ο άλλος θα δώσει 15 ευρώ για να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρει. Υπάρχει άλλος τρόπος, αδερφέ. Να το χαρείς. Έφυγε και καθάρισες. Και τι άλλος.

0: τι χωρίζει τώρα ένα ζευγάρι? Διάφοροι λένε κοινωνικές αναλύσεις, τρίχες. Δεν ταιριάζουν τα άστρα. Η επιστήμη της αστρολογίας αυτά τα θέματα έχει λύσει.
1: Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ.
0: Και αυτός ο άλλος τη βούτυξε και θα πάνε καλά γιατί είναι σκορπιός.
1: Και γίνε τρίλο. Είναι ο καλύτερος.
0: Είναι και καλός φίλος πέρα από καλός μέλλον σύζυγος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μία αστρολόγο. Έχουμε και καλεσμένο τον Νίνο. Θα βάλουμε τον Νίνο με την αστρολόγο και ό,τι προκύψει.
2: Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
3: Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
2: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία, έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
4: Αυτό είναι μονογραμμικό.
3: Περιμένετε, είναι... παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής.
4: Επικοινωνιακά είναι τα
3: ερεθίσματα. Πώς επικοινωνεί? Θέλει ερεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
2: αυτά
3: ότι μπορεί.
2: Λόγω ζωδίου.
3: Λόγω ζωδίου. Δηλαδή. Και πλανήτη και οίκου. Δεν είμαι εδώ.
4: Και πλανήτη και οίκου.
2: Ναι, αλλά και πλανήτη και ηλιού.
4: Και οίκου.
2: Τι είναι ο οίκος?
3: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής λοιπόν είναι
2: έχω
3: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
2: Έχω τον Ερμή.
3: Έχεις Ερμή.
2: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
3: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη
2: ο ήλιος
3: σου.
2: Μου είναι, έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
3: ο
2: για τον ήλιο?
3: Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνος. Τι γελάς.
4: Περίμενε να μάθουμε. Είμαι καρκίνος και εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
3: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
4: Μοιραζόμαστε.
3: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
3: Ναι, τον ήλιο.
2: Αυτόν τον ήλιο που φωτίζει. Πλανητικά.
3: Πλανητικά, ναι.
2: Αυτόν τον ήλιο. Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
3: Τον Ερμή. Εγώ έχω τον Ερμή. Πλανήτης της επικοινωνίας.
2: Εγώ έχω τον Ερμή.
3: Που ναι, εσύ
2: αυτό
3: την ημέρα που γεννιέσαι.
2: Ναι.
3: Την ημέρα που γεννιέσαι, υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
2: Σε ευθυγραμμίζονται κάπως.
3: Ναι,
2: εκεί.
3: Ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία, σίγουρα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα τι φταίει ο άνθρωπος, κυρία μου, επιστήμον. Τραγουδιστής είναι. Τραγουδιστές όταν λένε για αστέρια δεν πάνε ο νους τους στην αστρολογία, αλλά σε τραγούδια. Άκου τραγούδι τώρα για τα αστέρια. Σταμάτα, τρομάξαμε. Τζένι Βάνι.

0: Θυμάστε παλιά υπήρχε ένα σύριαλ Ταξίδι στα αστέρια. Και το άλλο Χαμένοι στο διάστημα. Το ταξίδι στα αστέρια δεν είναι πιο ωραίο. Έχουμε μαζί μας ένα ταξιδιώτη λοιπόν. Εμείς το ξέρουμε με την ιδιότητα του υπουργού. Αλλά πάνω απ' όλα είναι Happy Traveler.
1: Θέλουμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θέρμα που στην έναρξη αυτής της εκπομπής είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα Υπουργέ.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Happy Traveler.
5: Συμμετέχει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Αύριο πάω Σκύρο.
4: Και να πάμε στη Σκύρο. Πάμε για Happy Traveler στη Σκύρο.
6: Την Τετάρτη πάω στην Πάτμο.
7: Έχω πάει.
4: Πάμε για Happy Traveler στην Πάτμο.
6: Την Πέμπτη πάω στην Κοζάνη.
4: Και πάμε σε μια πανέμορφη περιοχή κοντά στην Κοζάνη.
6: Αύριο πάω Σκύρο και Σκόπελο.
4: Φτάσαμε στη Σκόπελο. Ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας.
6: Τοπ. Επόμενος σταθμός.
4: Από το πανέμορφο και επιβλητικό κάστρο του Πλαταμόνα ξεκινάμε την εξόρμησή μας στον ομό Πιερίας.
6: Ολοκληρώσαμε την Πιερία. Κουραστήκαμε λίγο και σήμερα, αλλά περάσαμε καταπληκτικά.
0: Ναι. Ταξίδι. Θα είναι ωραίο να ταξιδέψεις με τον Άδωνη. Θα ξέρει και διάφορα κόλπα. Να σου φτιάξει δηλαδή την εξάτμιση, την ανάρτηση. Πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω, αλλά έχω μάθει μερικά από το τραγούδι που ακολουθεί. Λούτσο

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Οι διασώστες της πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια της διόροφης οικίας αναζητώντας συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στον δεύτερο όροφο. Από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περπατούσε στο σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί λυκές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου και στην Αρδιτού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Σε ανακοίνωσή της, η Αττικά Φέρις αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι συνεχιζόμενη η κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ σε νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ σε αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, η πιο ωραία μέρα της εβδομάδος για τους περισσότερους που δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα που δουλεύουν και Σαββατοκύριακο. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε, δουλεύουμε, ή τουλάχιστον κάποιοι από εμάς δούλευαν πάρα πολλές φορές και Σάββατο και Κυριακή. Όσο προχωράνε τα χρόνια, τουλάχιστον έχουμε κατακτήσει να μην δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Και αν έρθει και το Πασόκ που έχει υποσχεθεί και το τετραήμερο, θα τελειώνουμε από Πέμπτη. Το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο του Πασόκ, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Alpha Radio 989, η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συνδεδεμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, πες το, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων η Ντίνα Μόσου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη διεύθυνση της σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Η τρόποι επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Σήμερα ξυπνήσαμε με αυτή την φοβερή έκρηξη στην πλάκα, με την κατάρρευση του τριώροφου κτηρίου, με τις εικόνες που βλέπουμε στα τηλεοπτικά panels και στα site από το πρωί, που πραγματικά και χωρίς υπερβολή θυμίζουν εικόνα ενός τοπίου που έχει βομβαρδιστεί ή που έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αναζητώνται ακόμα οι Αμερικανοί τουρίστες και ενδεχομένως και οι ηλικιωμένοι που ζούσαν στον πρώτο όροφο, αν βρίσκονται στα συντρίμμια ή αν οι άνθρωποι είναι εκτός. Πριν από λίγη ώρα υπήρχαν πληροφορίες ότι ο σκύλος των δυνάμεων που είναι εκεί και ερευνούν τα συντρίμμια κάτι μύρισε, θα δούμε αν είναι έτσι. Και είναι λογικό ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την Κατερίνα Μαστραντονάκη σε 1-2 λεπτά, που θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα από αυτό το συμβάν που κυκλοφορεί και κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα το πρωί. Και λογικό είναι, γιατί έχει συμβεί στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχει προκαλέσει ζημιές και στα κτίρια που είναι κοντά στο τριώροφο και σε πολλά αυτοκίνητα. Και ευτυχώς που έγινε και νωρίς το πρωί, γιατί θα μπορούσε να είχε γίνει λίγες ώρες αργότερα και να είχαμε πραγματικά θύματα και πολύ μεγαλύτερες ζημιές, ιδίως αν κυκλοφορούσε και κόσμος σε αυτή την περιοχή. Άλλωστε είναι στο κέντρο της πλάκας. Λοιπόν, η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες και τι λέει αυτή η είδηση ότι ο σκύλος κάτι μύρισε, κάτι εντόπισε, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και δυστυχώς ο Φίβος, έτσι λέγεται ο σκύλος της ΕΜΑΚ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα συντρίμμια και αναζητά αν υπάρχει κάποιος μέσα στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδόληση κράτους 15. Μου ανέφεραν όμως από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι μέχρι στιγμής δεν τους έχει δώσει κάποιο στοιχείο. Όπως καταλαβαίνουμε, όταν βρίσκεται εκεί στο σημείο ο Φίβος και επιχειρεί, μπορεί κάτι να μυρίσει, κάπως να αυτό, και μετά πηγαίνουν οι πυροσβέστες, τα στελέχη της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ που βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να περάσουν ακτινογραφία του κτηρίου. Φυσικά τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα, Δημήτρη, πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, γιατί είναι λίγο περίεργη η ιστορία. Καθώς μέσα στο κτίριο υπήρχαν πληροφορίες και από τη γειτονιά και από τους περίοικους, τέλος πάντων, ότι μέσα στο κτίριο υπήρχαν δύο ηλικιωμένοι,
3: σωστά,
4: οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο.
3: Στο δεύτερο όροφο.
4: Μόνιμα. Ναι, και στον πρώτο όροφο λειτουργούσε ένα διαμέσμα ως κατάλημα βρεχτοχρόνιας μίσθωσης.
3: Airbnb.
4: Τώρα, σύμφωνα,
3: απλά.
4: Airbnb. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, η ιδιοκτήτρια του Airbnb ανέφερε στους αστυνομικούς, γιατί την ιδιοκτήτρια την αναζητάει η αστυνομία. Ανέφερε λοιπόν στους αστυνομικούς ότι το είχε νοικιάσει σε τρεις Αμερικανούς τουρίστες. Όμως εδώ εξελίσσεται ένα θρίλερ, διότι η συγκεκριμένη γυναίκα είπε ότι το νοικιάσε μέσω εφαρμογής και δεν γνωρίζει. Σήμερα ήταν να κάνουν check-out στις 11 το πρωί.
3: Ναι.
4: Και δεν γνωρίζει η ιδιοκτήτρια, καθώς έγιναν όλα μέσω της εφαρμογής, αν πήγαν οι άνθρωποι στο Airbnb ή αν έφυγαν κιόλα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι.
3: Συγγνώμη, η εφαρμογή δεν δείχνει αν έχουν πάει, και επίσης για να έχουν πάει εκεί, προφανώς θα έπρεπε να είχαν πάρει τα κλειδιά, που τα κλειδιά, από ό,τι ξέρω, σε περιπτώσεις Airbnb μπαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο locker.
4: Ίσως να ανοίγει και με κωδικό, δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει,
3: ναι,
4: αυτό.
3: Αν, είναι, αν με είναι με κωδικό. Αλλά και πάλι,
4: ναι,
3: φαντάζομαι μέσω εφαρμογής κάτι μπορεί να φανεί, εφόσον μπήκαν οι άνθρωποι. Ή, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
4: Αυτό τώρα είναι κάτι που διερευνάται. Επίσης, από ό,τι ξέρω, Δημητρή, η ιδιοκτήτρια λείπει και στο εξωτερικό και είναι και λίγο δύσκολη επικοινωνία με τους αστυνομικούς. Γιατί αυτό το κομμάτι το έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί. Γίνονται παράλληλα έρευνες αυτή την ώρα στο σημείο. Και από τους πυροσβέστες, που είναι το πιο συγκλονιστικό, αυτό τώρα που μπαίνουν μέσα τα στελέχη της ΕΜΑΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρεις ότι εκεί πέρα καταραίουν και κάποια κομμάτια. Λε. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, και τα διπλανά κτίρια, σε άκουγα νωρίτερα, και τα διπλανά κτίρια έχουν πρόβλημα. Και καλό θα είναι οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν τη στατικότητα των κτιρίων, γιατί η έκρηξη, από ό,τι μου ανέφεραν, ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Λοιπόν, οπότε είμαστε 20 πυροσβέστες επιχειρούν. Όπως σας ανέφερα, η πρώτη ΜΕΜΑΚ με ειδικά διασωστικά οχήματα, αλλά και με τον φίβο, τον, τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας και διάσωσης. Τώρα θέλω να σας αναφέρω ότι από την έκρηξη είχαμε το πρωί μια γυναίκα 94 χρονών, η οποία είχε εγκλωβιστεί στο διπλανό κτίριο, κατάφεραν και την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, φέρει κάποιες εκδορές. Είναι καλά στην υγεία της, όπως μας είπαν, παραμένει για προληπτικές εξετάσεις. Μια 64χρονη αλλοδαπή που πιθανότατα φρόντιζε την ηλικιωμένη γυναίκα, και εκείνη έχει παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά είναι πολύ καλά στην υγεία της. Ένας περαστικός δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Ενώ μια δεύτερη ηλικιωμένη γυναίκα, Δημήτρη, υπέστη ισχυρό σοκ.
3: Λογικό και αναμενόμενο.
4: Έκρηξη, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία της, δεν χρειάστηκε να μεταφράσει.
3: Όπως είπα και πριν, Κατερίνα, ευτυχώς που όλα αυτά συνέβησαν σε 7 το πρωί, διότι αν είχαν συμβεί στις 11, στις 12, στη 1 το μεσημέρι, με τον κόσμο να είναι τόσο πολύ, γιατί είναι ένα πολύ σύχναστο μέρος στην Πλάκα αυτό, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα είχε γίνει.
4: Κάνω τόσα χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, πολύ σωστά το είπε, Δημήτρη. Η ώρα αυτή έσωσε πολύ κόσμο. Να. Στο σημείο, γιατί ήταν ένα σημείο που περνάει αρκετός κόσμος στην Πλάκα. Παράλληλα, θέλω να σου πω, εκτός από το έργο της διάσωσης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χτενίζουν την περιοχή. Γιατί ερευνούν τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη.
3: Υπάρχει περίπτωση να είναι και κάποια ενέργεια, πώς να το πω, κάποια βόμβα, κάτι τέτοιο, ή είναι αέριο.
4: Κοίτα, αυτό που έχουμε πληροφορηθεί εμάς, και οι πληροφορίες μας είναι συγκεκριμένες και στοχευμένες, είναι ότι μέχρι στιγμής στο δεύτερο όροφο μόνο υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως επίσημα να έχουν, δηλαδή αυτές είναι πληροφορίες που λαμβάνουν τώρα τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και μπορούμε να μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες πηγαίνουν στην πυροσβεστική και στα στελέχη που ερευνούν τι προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο κτίριο, και αν βρίσκονται, μακάρι να έχουν φύγει οι τρεις Αμερικανοί τουρίστες, μακάρι το ηλικιωμένο ζευγάρι να μην ήταν στο σημείο. Να μην έχουμε δηλαδή περαιτέρω.
3: Πάντως από τη στιγμή που ο φίβος, λες και εσύ, ψάχνει από το πρωί, αν, ξέρω εγώ, μακάρι, όπως σωστά λες, να μην υπάρχει εκεί ανθρώπινη παρουσία, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την είχε ως φριστή μέχρι τώρα. Θα δούμε.
4: Θα σου πω κάτι, Δημήτρη, από την από την εμπειρία μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί
3: είναι
4: να
3: δύσκολο.
4: Πάρει μέρες και ώρες πολλές, γιατί σου είπα, οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ πρέπει να διασφαλίσουν και τη δική τους τη ζωή.
3: Δηλαδή, για τους πυροσβέστες το καταλαβαίνω, αλλά επειδή ο σκύλος ο σφρίζεται και γι' αυτό είναι εκεί και βοηθάει, πολύ πιο αποτελεσματικά από την έρευνα που μπορεί να κάνει και πιο γρήγορα, γι' αυτό λέω. Αν θα μπορούσε να έχει βρει κάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε και προφανώς η ευχή όλων είναι οι άνθρωποι να μην είναι μέσα στο κτίριο, να έχουν σωθεί όλοι και να είναι μόνο υλικές οι ζημιές.
4: Αυτή είναι και η δική μας ελπίδα. Άλιστα. Και των ανθρώπων που ερευνούν. Εμείς θα είμαστε πάντως εδώ να ενημερώσουμε έγκυρα και έγκαιρα τους ακροατές.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Θα τα πεις και στη Λίνα Κλήτο αργότερα και βεβαίως και στις άλλες εκπομπές εφόσον χρειαστεί με έκτακτες συνδέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η επικαιρότητα και πάντα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο η επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα στα υπόλοιπα θέματα έχουν ενδιαφέρον και σε τοπικό επίπεδο, σε ελληνικό δηλαδή, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας πάρουμε τα τοπικά πράγματα για αρχή και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Καταρχάς, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Με αυτή τη δημοσκόπηση κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε μια συνολική κουβέντα και για αυτή την, και για αυτό τον κύκλο, αλλά και για το πώς κύλησε πολιτικά η εβδομάδα σε λίγη ώρα με τον Κώστα Παναγόπουλο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, που όπως είπαμε θα τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ για να σχολιάζουμε μαζί την εβδομαδιαία επικαιρότητα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι τα μέτρα για τα καύσιμα που αναμένονται τέλος Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει το επίδομα θέρμανσης. Όπως είπε χθες και ο κ. Μαρινάκης και όπως έλεγε εδώ και μέρες το οικονομικό επιτελείο. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, έχουν ένα δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε «Μα καλά, βγήκε ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε μέτρα, είπε θα εξειδικευθούν τη Δευτέρα και μετά αποφάσισαν ότι αυτό θα γίνει στα τέλη Σεπτέμβρη και στις 14 Οκτώβρη». Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι άνθρωποι του οικονομικού επιτελείου που ξέρουν πως λειτουργεί όλη η ιστορία και, και το γεγονός ότι ανεβοκατηβαίνουν οι τιμές ακόμα και μέσα στη μέρα έλεγαν και το έλεγαν από την πρώτη στιγμή ότι είναι καλύτερο οι αποφάσεις να λαμβάνονται και τα μέτρα να παίρνονται λίγο πριν έρθει η ώρα για αυτά, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές και να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και γι' αυτό το λόγο χθες ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πια η αναθεώρηση των τιμών και άρα αν χρειάζεται παρέμβαση της κυβέρνησης θα γίνεται πια σε δεκαπενθήμερη βάση και όχι σε μηνιαία βάση όπως ήταν μέχρι τώρα και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο θα αρχίσει να χορηγείται 15 Οκτωβρίου θα γίνουν μια μέρα πριν 14 και αυτό είναι σωστό γιατί κανείς δεν ξέρει μέχρι εκείνη τη μέρα που ακριβώς θα βρίσκονται οι τιμές. Ο Πρωθυπουργός θα γυρίσει το Σαββατοκύριακο από την Αμερική. Την Τετάρτη θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε εκεί θα έχουμε και μηνύματα του Πρωθυπουργού και βεβαίως μετά θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, είναι σωστός ο τρόπος που επελέγει, δηλαδή 15ήμερο και λίγο πριν, γιατί πραγματικά κανένας δεν ξέρει πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το βασικό, το πρώτο θέμα των Financial Times είναι ότι το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στο υψηλότερο σημείο του από πότε θεωρείται. Από το 2007 όταν ξεκίνησε η ιστορία με τη Lehman Brothers. Η παγκόσμια πώληση ομολόγων λοιπόν επιδεινώθηκε μετά από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου που ξεπέρασε κάποια στιγμή και τα 108 δολάρια το βαρέλι και τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, που είναι σημείο αναφοράς για τις αγορές ομολόγων παγκοσμίως, σημείωσε άνοδο και έφτασε στο 5,04%, το υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2007. Και καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για τη συνολική παγκόσμια αγορά ομολόγων. Λίγο αργότερα βέβαια ξαναπήγε στο 5. Εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε το δεκαετές ομόλογο και της Ιαπωνίας που ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο, προσέξτε, εδώ και 30 χρόνια. 30 χρόνια είχε να φτάσει το δεκαετές της Ιαπωνίας στο 3,04%, επίσης λόγω και της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας σήμερα. Όλα αυτά γιατί τα λέω, γιατί πια ο πλανήτης είναι ένα παγκόσμιο χωριό και λόγω αυτού αυτό που συμβαίνει σε μία χώρα επηρεάζει τις οικονομίες και τα δεδομένα όλων των χωρών και σχεδόν όλου του πλανήτη. Άρα πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, διότι οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα μέρος του κόσμου, σίγουρα με τον α ή β τρόπο θα μας επηρεάσει και εμάς, αν όχι αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα, και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει και πρόνοια και κατανόηση των παγκόσμιων οικονομικών και γεωπολιτικών δεδομένων. Οι πιο σημαντικές ιστορίες, για να βάλουμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και για να πάμε έτσι και στο πρώτο μας διάλειμμα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες και τις δράσεις της ΔΕΗ μπορείτε να μάθετε στο dei.gr. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ακούσουμε και λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Παναγόπουλο να δούμε λίγο την επικαιρότητα και πώς διαμορφώνεται πια ο μήνας, αφού έχουμε όλη την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αλλά και πώς διαμορφώθηκε δημοσκοπικά κατά την άποψή του αυτή η εβδομάδα, καθώς είχαμε αρκετά θέματα, τις δηλώσεις Γεωργιάδη, τις ανακοινώσεις για το ρεύμα, τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, την σύγκρουση Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Αρκετά θέματα, θα τα δούμε σε λίγο όλα μαζί με τον Κώστα Παναγόπουλο.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,95.

0: Πολλά, πρώτο γράμμα ταφ, 6 γράμματα.
1: Είναι εύκολο.
2: Τέλεια.
0: Σωστά. Για πες άλλα.
2: Έχω πολύ...
1: Χρήμα.
2: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
1: Ήδη θα παίξουμε άλλο.
2: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
0: Μισάκι.
2: Όχι.
0: Νεράκι.
2: Καθόλου.
0: Δίσκο.
2: Λίγκο. Παίζετε και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο.
3: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και ψάχνεις για κάτι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στον Alpha Radio 989, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, για αυτή την εβδομαδία, όπως την έχουμε έτσι καθορίσει, επικοινωνία μας. Είδατε έτσι και αλλιώς και τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ στο δελτίο του Α τις προηγούμενες μέρες. Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση και όσον αφορά τις δυναμικές των κομμάτων και όσον αφορά τις αξιολογήσεις των υπουργών. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Τώρα, έλεγα πριν για μια είδηση που έχει σήμερα πρώτο της θέμα, έχουν οι Financial Times πρώτο τους θέμα, ότι το δεκαετές των Ηνωμένων Πολιτειών έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και το δεκαετές της Ιαπωνίας το μεγαλύτερο επίπεδο εδώ και 30 χρόνια. Και το ερώτημά μου είναι, σε μια τέτοια ασταθή γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα, τι μπορεί να περιμένει κανείς από προτάσεις και λύσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος?
1: Δημήτρη, τα μακροοικονομικά μεγέθη και τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι ασφαλώς έχουν την αξία τους σε σχέση με διλήμματα που θα τεθούν όμως και θα μπορούν να τεθούν από τώρα, αλλά θα έχουν ισχύ στο βαθμό που θα έχουν όσο θα είμαστε πολύ πολύ πιο κοντά στις εκλογές, για να μην μπω στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Για την ώρα αυτό που παίζει πολύ περισσότερο ρόλο είναι εξελίξεις και απαντήσεις που αφορούν αυτό που έχουμε βαφτίσει όλη η οικονομία της καθημερινότητας.
0: Σωστό. Η οποία όμως επηρεάζεται από αυτή την ευρύτερη οικονομική πραγματικότητα.
1: Ασφαλώς επηρεάζεται. Απλώς ξαναλέω, αυτή η σύνδεση και η διληματικού χαρακτήρα επιλογές θα έχουν αξία, πάντα έχουν στο τέλος, όταν έρθει η ώρα της τελικής απόφασης.
0: Σωστά. Τώρα, με την δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης χθες και του συναδέλφου του Στράτου Φαναρά, έχουμε την πλήρη εικόνα του Σεπτεμβρίου, δημοσκοπικά. Θέλω να μου πεις ποια είναι η γεύση που σου μένει εσένα και ποια είναι η αποτύπωση αυτής της εικόνας της στιγμής που, όπως λέμε, είναι οι δημοσκοπήσεις για το μήνα Σεπτέμβριο.
1: Λοιπόν, ξεκινώ από το πιο σημαντικό, ότι ο Σεπτέμβριος δεν έφερε κάποια μείζωνο σημασίας αλλαγής σε αυτά που γνωρίζαμε στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε κάποιες εξελίξεις. Είχαμε. Σε επίπεδο εκλογικής επιρροής είχαμε μια καταγραφή μιας ανόδου της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣ.

0: ΠΑΣΟΚ και μιας μικρής υποχώρησης της εκλογικής επιρροής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά, με την Ελλάδα να έχει πάντα ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα, όχι πολύ μεγάλο.
1: Αυτό πια φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, άρα είναι κάτι που το βρήκατε όλοι, όχι κάτι που το βρήκε ένας ή δύο. Άρα το κρατάμε αυτό. Ένα το κρατούμε.
0: Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων είναι η πολύ μεγάλη πτώση της εκλογικής επιρροής της ελπίδας για τη δημοκρατία. Το μέγεθος της πτωτικής τάσης μπορεί να είναι ποικίλο, αλλά πάντως παντού είναι πάρα πολύ υψηλό. Από 50 έως 60% της δύναμης που είχε σε εκλογική επιρροή δημοσκοπικά αυτό το κόμμα στις αρχές του καλοκαιριού. Άρα κρατάμε και αυτό. Το τρίτο, όπως είπα, είναι ότι σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τα ποσοστά της παραμένουν λίγο πολύ σταθερά, ίσως και στις περισσότερες μετρήσεις και ελαφρώς ανωδικά, αλλά μιλώ για 0,2, 0,3, τέτοιο, άρα στατιστικώς δεν έχουν σημασία. Άρα πέρασε και το καλοκαίρι και η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στα επίπεδα που ήταν και πριν. Το λέω αυτό κυρίως για να...
1: Αυτό, Κώστα, είναι θετικό ή αρνητικό? Δηλαδή το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά, και αν δεν έχει το 3 είναι 29,5, 29,6, δηλαδή μέσος όρος 3.
0: Σε όλες τις εκτιμήσεις.
1: Στις εκτιμήσεις, σωστά, στις εκτιμήσεις. Η ΑΛΚΟ δεν κάνει εκτιμήσεις, κάνει μόνο την πρόθεση ψήφου, έχεις δίκιο.
0: Για τους ακροατές μας, η δημοσκόπηση τελειώνει εκεί που σταματάει η πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση είναι μια απολύτως παραδεκτή και αποδεκτή επιστημονική διαδικασία. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να κατανείμεις τις αναποφάσεις τους. Δηλαδή αυτό είναι η εκτίμηση. Έτσι, αλλά αυτό είναι προϊόν της δουλειάς του αναλυτή.
1: Σωστό.
0: Η δημοσκόπηση σταματά στην πρόθεση ψήφου. Να πω λοιπόν το εξής. Ναι, έχει μια σημασία, αλλά από την άλλη μεριά είναι και το πώς βλέπει κανείς το ποτήρι. Προφανώς έχει σημασία για μια κυβέρνηση που έχει περάσει τα 7 χρόνια να μην έχει μείωση στην εκλογική της επιρροή στις δημοσκοπήσεις. Απ' την άλλη μεριά, παρά το γεγονός ότι μιλούμε για ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δημοσκοπικά δεδομένα φαινόμενο, δηλαδή να έχει μια κυβέρνηση στο τέλος της δεύτερης θητείας της και να έχει αυτή την διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, το κρίσιμο ζητούμενο εδώ δεν είναι η διαφορά. Είναι το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες όταν αυτές...
1: Που τις... και αυτό είναι ακόμα νωρίς να το πούμε σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς.
0: Προφανώς, είναι νωρίς, ειδικώς όταν έχεις υψηλά ποσοστά παντού, σε όλες
1: αναποφάσεις
0: τις μετρήσεις της ψήφου.
1: Και όταν δεν έχουν ξετυλιχθεί όλα τα διλήμματα. Τώρα... Άρα αυτή είναι η εικόνα για το Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα στην εικόνα της προηγούμενης εβδομάδος, αυτή που τελειώνει τουλάχιστον για μας όσον αφορά την εκπομπή σήμερα Παρασκευή. Είχαμε 2-3 δεδομένα. Την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για τα καύσιμα, τη συνέντευξή του και το περίφημο δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» και τις ανακοινώσεις που αναμένεται να εξειδικευθούν από την πλευρά της κυβέρνησης. Δημοσκοπικά, ποιος θεωρείς ότι τα πήγε καλύτερα αυτή τη βδομάδα με βάση αυτά που είδες και που ξέρεις εσύ πώς αποτυπώνονται στις διαθέσεις της κοινής γνώμης?
0: Θα έλεγα, Δημήτρη, ότι και τα τρία που είπες δεν έχουν παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Καταρχήν, τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να παίξουν, διότι θα παίξουν όταν ανακοινωθούν στο βαθμό που αυτό θα επηρεάσει. Να πω προκαταβολικώς πάντως ότι η δημοσκόπηση λειτουργεί και με το δικό της τρόπο, κάθε δημοσκόπηση εννοώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε, εκτός αν συμβεί κάτι εκπληκτικό, να δούμε υψηλή αντίληψη χρησιμότητας για οποιοδήποτε μέτρο. Η αντίληψη που έχουμε όλοι είναι ότι μπορεί να μας βοηθούν λίγο, δεν μας βοηθούν όπως θα θέλουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς δίλημα. Έχω την εντύπωση ότι στο εκλογικό ακροατήριο που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν θα παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο.
1: Γιατί δεν το πιστεύουνε, το θεωρούνε?
0: Θεωρούν περισσότερο ότι, εικάζω, θα εκλειφθεί περισσότερο σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ως μια τοποθέτηση επικοινωνιακού χαρακτήρα και ως εκεί. Δεν νομίζω ότι είχαμε αυτή την εβδομάδα κάτι που να μπορεί να προκαλέσει κάποια έτσι σημαντική μεταβολή.
1: Κάτι φοβερό,
0: σημαντική μεταβολή με εξαίρεση την άνοδο του Πασόκ, δεν είχαμε ούτε και από την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου ξεδιπλώθηκαν προγράμματα.
1: Τώρα, είδα στη δημοσκόπηση τη δικιά σου, στις εκτιμήσεις των υπουργών, μάλλον πριν σου κάνω την ερώτηση, δώσ' μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έλεγα και πριν ότι στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είδα στις αξιολογήσεις των υπουργών μία τριπλέτα που τη βλέπουμε πολύ τους τελευταίους μήνες, ιδίως στην ΑΛΚΟ, δηλαδή Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης. Και μου έκανε εντύπωση ότι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, για το Δένδια το γνωρίζαμε, για τον Πιερακάκη επίσης το γνωρίζαμε, έχει ανέβει πολύ και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο 32%. Άρα μπορεί κανείς να πει κανείς ότι αυτή η τριπλέτα ξεχωρίζει. Και θέλω να το συνδέσω αυτό το ποσοστό με το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης πρωταγωνίστησε αρνητικά ενδεχομένως αυτή τη βδομάδα με επιθέσεις που δέχθηκε, με διάφορα πράγματα που είπε περί μπάφων και όλα αυτά. Θεωρείς ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων αυτά που λέει και κάνει ο κύριος Γεωργιάς, που πολλές φορές είναι υπερβολικά, το γνωρίζει και ο ίδιος άλλωστε, γι' αυτό εκ των υστέρων το μαζεύει, λειτουργούν θετικά για τον ίδιο, γιατί βλέπω να ανεβαίνει?
0: Υπάρχει ένα μέρος ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το οποίο θεωρεί ότι πολύ επιθετικός, ας πούμε, τόνος με τον οποίο, και τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο κύριος Γεωργιάδης είναι θετικός, με την έννοια ότι θεωρεί ότι υπερασπίζεται έστω και έντονα την κυβέρνηση, το κυβερνητικό έργο, τις απόψεις του γενικότερα. Δημήτρη, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ποτέ όλοι δεν απευθύνονται σε όλους.
1: Σωστό, σωστό. Άρα λες ότι ενδεχομένως και να τον ωφελεί στο κομμάτι των ψηφοφόρων που απευθύνεται αυτή η τακτική και η ρητορική.
0: Ναι, λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει ένα σταθερό κοινό, το οποίο πολύ περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τα αποτελέσματα στην εκλογική της περιφέρεια. Τώρα, το πώς κάθε στιγμή, κάθε επεισόδιο εντός ή εκτός εισαγωγικών μετρά, απομένει να το δούμε στη συνέχεια, αλλά ότι έχει ένα σταθερό ακροατήριο, αυτό είναι σαφές. Mm-hmm.
1: Τώρα και κάτι μάλλον δύο ακόμα ερωτήσεις. Η πρώτη τελευταία έχει να κάνει με ένα έβριμα που είπε χθες ο Στράτος Φαναράς στο ερώτημα κυβερνήσεις συνεργασίας ή αυτοδύναμες. Οι αυτοδύναμες έχουν ανέβει σε σχέση με τον Ιούνιο, έχει φτάσει στο 51% εκείνων που λένε θέλω αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν πέσει στο 46%. Αυτό θα ευνοήσει, θεωρείς, τη Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τις κάλπες?
0: Δεν είμαι βέβαιος, Δημήτρη. Παρακολούθησα και εγώ με ενδιαφέρον το Στράτο, γιατί στο συγκεκριμένο μέγεθος ανέβηκε πάνω από το 50 μετά από καιρό στις μετρήσεις της μέτρων ανάλυσης στο σχετικό έβριμα. Αλλά ξέρεις, το τι είναι αυτό που θεωρώ ότι είναι καλύτερο δεν σημαίνει ότι θα το επιλέξω τώρα. Δηλαδή μπορεί να ψηφίζω. Εικάζω ότι ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει μονοκομματική.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν και το κόμμα που είναι πιο πιθανό να δημιουργήσει.
1: Μάλιστα. Και το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με επίσης ένα πολύ ηχηρό δίλημα που έβαλε χθες η κυρία Καριστιανού, που το κόμμα της βλέπουμε ότι φθήνει συνεχώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ή θα μπω στη Βουλή ή θα φύγω από τη χώρα. Βέβαια μετά η κυρία Γρατσία το διόρθωσε το βράδυ, αλλά είχε υποθεί. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα για την ελπίδα που μπαίνουν τέτοια υπαρξιακά διλήμματα?
0: Κοίταξε Δημήτρη, το συγκεκριμένο κόμμα και η επικεφαλής του, η κυρία Καριστιανού, έχουν παρουσιάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό ουσίας από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επισήμως το κόμμα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Αυτό έχει οδηγήσει όντως σε μια στην αρχή σχετικώς ήπια, αλλά στη διάρκεια του καλοκαιριού πάρα πολύ έντονη μείωση της εκλογικής επιρροής. Mm-hmm. Στη δική μας δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ η εκλογική επιρροή μειώθηκε κατά 60%, δηλαδή έπεσε στο λιγότερο από το μισό από εκεί που ήταν στις αρχές του καλοκαιριού.
1: Και για να το καταλάβουμε αυτό, Κώστα, συγγνώμη που διακόπτω, είδα χθες, γιατί τα σχόλια στις ειδήσεις που ανεβάζουν τα sites έχουν σημασία για το κλίμα, τουλάχιστον αυτό που επικρατεί στον κόσμο του διαδικτύου. Και κάτω από τα σχόλια αυτής της είδησης για το δίλημα ή μπαίνω στη Βουλή ή φεύγω, υπήρχαν πολύ αιχμηρά και αρνητικά σχόλια για την κυρία Καριστιανού, για την οποία θυμίζω πριν από ένα χρόνο περίπου και 1,5 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Δηλαδή πώς άλλαξε τόσο ραγδαία η στάση της κοινής γνώμης απέναντί της.
0: Αν μου επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση, 1,5 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στους δρόμους και εκεί γνώρισε την κυρία Καριστιανού. Δεν βγήκε.
1: Σωστό.
0: Την κυρία
1: Καριστιανού. Ναι, αλλά ήταν ο άνθρωπος που πήρε πάνω της την ιστορία των Ντεμπών, έτσι.
0: Ξέρεις όμως, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ένα και τελείως το άλλο. Προφανώς η κυρία Καριστιανού πήρε τις αποφάσεις που η ίδια έκρινε σκόπιμο ότι έπρεπε να πάρει. Όμως το να δημιουργήσει έναν κομματικό φορέα προϋποθέτει ότι θα τον οπλίσεις με όλα εκείνα τα ουσιαστικά ζητήματα, εννοώ πρόσωπα με προγραμματικές θέσεις, τα οποία θα κάνουν κάποιον είτε να τον επιλέξει είτε να μην τον επιλέξει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια, αν μου επιτρέψεις να πω, παρατεταμένη σιγή σε τέτοιου είδους ζητήματα και σε επίπεδο προσώπων, μάλιστα κάποια που υπήρχαν δεν υπάρχουν πια, και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου, πέραν κάποιων συνεντεύξεων που δεν καλύπτουν όμως το κενό. Οπότε είναι προφανές ότι αν θέλει η κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της, συνεργάτες της, να αναστρέψουν αυτή την αρνητική πορεία, πρέπει να δουν πώς θα καλύψουν τα κενά.
1: Μάλιστα. Έχει πορεία επιστροφής θεωρείς ή είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία από εδώ και πέρα?
0: Είναι προφανές ότι όταν κάτι πηγαίνει αρνητικά είναι πολύ πιο δύσκολο να το ανατάξεις. Παρόλα αυτά έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές ένα μεγάλο περιθώριο μηνών και όπως έχουμε πει και άλλες φορές μαζί, αν στη ζωή 7 μήνες είναι 7 μήνες, στην πολιτική είναι κάποιοι αιώνες.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για την επικοινωνία. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι Αθήνα ή έχεις φύγει? Έχει φύγει και από το τηλέφωνο. Ξέρω ότι πολλές φορές ο Κώστας περνάει τα Σαββατοκύριακα στο Ναύπλιο, που είναι και πάρα πολύ ωραία και κοντά πια από την Αθήνα, ακόμα και όταν έχει συννεφιά και βροχή, όπως βροχερό θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Μουσική και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 σε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πρώτη, η πρώτη είδηση μάλλον. Οι συνομιλίες που γίνονται εκεί επίσης. Το πολυτελές δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του και όπως λένε σήμερα τα μεγάλα δίκτυα, ο Τραμπ θα ολοκληρώσει αυτή τη σύνοδο κορυφής με το ΣΥ με μια περιήγηση στα αμερικανικά αρχεία και εκεί από ό,τι λένε αναλυτές θα μπορούσε ο πρόεδρος ΣΥ να δει αρχεία που σχετίζονται με την αναγνώριση της κομμουνιστικής Κίνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1979. Θέλω να σας πω ότι εκτός από τις υπόλοιπες συνομιλίες για τα εμπορικά, τα ενεργειακά και οτιδήποτε άλλο, οι δύο ηγέτες μίλησαν και για την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι για το οποίο μιλάνε πια όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Το ενδιαφέρον και αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είπε στον πρόεδρο Σι πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να έχει κανένα έλεγχο, να την αφήσουμε εκεί που είναι, να μην την ελέγξουμε, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι αυτό που αν χρειαστεί να παρεμβαίνει και να μην μπουν άλλα προστατευτικά μέσα, από την πλευρά του ο πρόεδρος Σι ήταν πολύ πιο μαζεμένος. Είπε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πρέπει να διαχειριστούν από κοινού την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να έχουμε και την ευθύνη και την ικανότητα να διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό της ανθρωπότητας και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή της θα βρίσκεται πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο. Πολύ πιο μαζεμένος ο πρόεδρος Σι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και γιατί λέω για την τεχνητή νοημοσύνη? Διότι για το ίδιο θέμα θα μιλήσει και ο Πάπας Λέων, που έφτασε στη Γαλλία σήμερα για να κάνει επίσκεψη, την πρώτη αποστολική επίσκεψη του Βατικανού στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα αναφερθεί ο Πάπας, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος Μακρόν μαζί με την σύζυγό του. 1 εκατομμύριο Γάλλοι αναμένονται σε εκδηλώσεις σε όλο το Παρίσι κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ημερών του ταξιδιού του εκεί. Και το αποκορύφωμα αυτού του αποστολικού ταξιδιού θα είναι μια γιγάντια λειτουργία το Σάββατο υπό την ηγεσία του Ποντίφικα στην Place de la Concorde και κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων. Τώρα, ο Πάπας έχει μιλήσει πολλές φορές για τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και έχει ζητήσει από τους παγκόσμιους ηγέτες να θεσπίσουν παγκόσμιους κανόνες για την εποπτεία αυτού του νέου εργαλείου που χρησιμοποιεί και που προς το παρόν είναι υπό τον έλεγχο της ανθρωπότητας. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Πάπα, διότι απευθύνεται σε εκατομμύρια πιστών και αυτό έχει τη δική του σημασία για αυτά που θα πει, πέρα από αυτά που λένε οι ηγέτες και πέρα από αυτά που λένε οι άνθρωποι και οι επικεφαλείς της τεχνολογίας γύρω από το θέμα, οι οποίοι επικεφαλής της τεχνολογίας είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της νέας πραγματικότητας, παρακάθονται σε επίσημα δείπνα με ηγέτες. Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας στην Αμερική και ήταν μαζί στο ίδιο τραπέζι με τον Κινέζο ομολογό του. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ο Σεπτέμβριος, όπως γνωρίζετε πάντα, είναι μήνας της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν καινούρια δεδομένα. Ευτυχώς η ιατρική και η πρόοδός της και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά στο να υπάρχουν ή στο να δούμε στο μέλλον καινούριες θεραπείες. Να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη θα βρεθεί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, την Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο στο Περιστέρι. Εκεί θα εγκαινιαστεί ένα ημερήσιο κέντρο φροντίδας και νοσηλείας που γίνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και της Μητρόπολης Περιστερίου και θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός για την νόσο Αλτσχάιμερ και για το τι μπορεί να προσφέρει η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Παρασκευή Σακά, την πρόεδρο της εταιρείας Αθηνών για την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς αύριο γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλό μεσημέρι, κυρία Σακά.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Το Φεστιβάλ Αλτσχάιμερ για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας υποστηρίζει σταθερά και ενεργά σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ειδικά στο Φεστιβάλ για μια ακόμη φορά, θα έχουμε δράσεις, εκδηλώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Θα έχουμε αγώνες χωρίς ηλικίας, αγώνες γυμναστικής μπορούμε να πούμε, φυσικής προσπάθειας άσκησης. Θα έχουμε memory games, mm-hmm. αγώνες μνήμης, ψηφιακούς αγώνες θα έχουμε σε τάμπλετ με ειδικά λογισμικά. Θα έχουμε ψηφιακά τεστ μνήμης, τα οποία όμως θα έπρεπε να έχουν ήδη δηλώσει, όπως ζητήσαμε, και θα έχουμε και επιστημονική ενημέρωση το Σάββατο το απόγευμα μετά τις 5.30-6 ώρα. Πολύ καλές επιστημονικές ομιλίες, όπως και την Κυριακή το πρωί.
1: Τι ώρα ξεκινάει το Σάββατο το πρωί?
2: 11 ξεκινούν οι δράσεις, ναι. Θα υπάρχει ενημέρωση περίπτερα με φυλάδια.
1: Και την Κυριακή.
2: Και την Κυριακή το ίδιο, από τις 11 μέχρι... Και την Κυριακή το απόγευμα θα υπάρχουν και εργαστήρια εκπαίδευσης φροντιστών.
1: Μάλιστα. Τώρα προφανέστατα.
2: Διαδραστικά εργαστήρια.
1: Δεν χρειάζεται να το πούμε ότι όλη αυτή η εκδήλωση είναι δωρεάν αυτό το φεστιβάλ. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και το Σάββατο και την Κυριακή να την παρακολουθήσει.
2: Θέλω
1: στο Ίδρυμα.
2: Θέλω να τονίσω, ναι. Ναι, ότι είναι επειδή μπορεί και να βρέχει,
1: ναι.
2: Είναι στεγασμένη η χώρη και το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος έχει και πάρκινγκ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ερώτημα τώρα, γιατί πολλοί από αυτούς που θα έρθουν ή πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, αυτό για το οποίο αναρωτιούνται είναι αν η επιστήμη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της πρόοδου της ιατρικής έχει προχωρήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου με φάρμακα που ακούμε ότι είτε είναι έτοιμα είτε ετοιμάζονται.
2: Πολύ καλή ερώτηση. Η έρευνα... Και σίγουρα και με τη βοήθεια των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης έχει κάνει σημαντικότατες πρόοδους τα τελευταία χρόνια. Ριζική θεραπεία οριστική ακόμη δεν έχουμε, αλλά έχουμε μπει σε μια καινούρια θεραπευτική εποχή. Mm-hmm. Έχουμε αιτιολογικές θεραπείες που πάνε στην πηγή του προβλήματος μέσα στον εγκέφαλο, τα μονοκλονικά αντισώματα κατά του β' αμυλοειδούς, συγγνώμη, τα οποία ήρθαν και στη χώρα μας, είναι ακόμη σε στάδιο, δεν αποζημιώνονται, αλλά είναι διαθέσιμα με ειδικές διαδικασίες, δεν είναι φάρμακα για όλους. Είναι για τα πολύ αρχικά στάδια και με προσεκτική επιλογή των ασθενών.
1: Εκτός από αυτά τα φάρμακα, αναμένεται και κάτι άλλο πιο ριζικό στο μέλλον, πιο αποτελεσματικό? Ναι.
2: Αναμένονται πολλά καινούργια φάρμακα, Δημήτρη, γιατί γίνονται πάρα πολλές. 2.000 κλινικές δοκιμές αυτή τη στιγμή γίνονται σε όλο τον κόσμο για καινούργια φάρμακα. Mm-hmm.
1: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε ότι δεν αποζημιώνονται αυτά τα φάρμακα από το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, συγγνώμη. Υπάρχουν αρκετά κέντρα ημέρας. Όπως σας είπα, θα ανακοινωθεί, θα εγγενιαστεί και ένα την επόμενη Πέμπτη στο Περιστέρι.
2: Την Πέμπτη θα γίνει σύμβαση δωρεάς την Πέμπτη.
1: Δωρεάς, σωστό. Θα γίνει η σύμβαση δωρεάς και θα μιλήσει εκεί ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, ναι, θα γίνει στο Μαξίμου ή σε ένα χώρο. Αυτό το καινούριο κέντρο αριστείας, εθνικό κέντρο ημέρας για την άνοια, γίνεται με δωρεά των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Και με συμμετοχή της Μητροπόλεως Περιστερίου.
2: Βεβαίως. Και με τη συμβολή του Υπουργείου.
1: Πόσα κέντρα τέτοια έχουμε σήμερα πια?
2: Σε όλη την Ελλάδα έχουμε 37 κέντρα ημερήσιας φροντίδας με δωρεάν υπηρεσίες.
1: Είναι επαρκή?
2: Επαρκή δεν είναι, γιατί έχουμε 250.000 άτομα με άνοια. Σίγουρα όμως έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Και ήδη έχουν εγκριθεί και 19 καινούργια κέντρα ημερήσιας φροντίδας Ολοήμερης φροντίδας.
1: Σε όλη την Ελλάδα?
2: Σε όλη.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Και κάτι τελευταίο, επειδή το συζητούσαμε και άλλες φορές και επειδή είναι πολύ σημαντικό, αφορά τους φροντιστές που είναι οι άνθρωποι που έχουν το μεγαλύτερο βάρος σε ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και που μέχρι πρότινος η πολιτεία δεν είχε σταθεί απέναντί τους. Ως προς αυτό το κομμάτι υπάρχει κάτι καινούριο, δηλαδή αν μπορεί να ενισχυθούν οικονομικά πόσο και πώς αυτοί οι άνθρωποι?
2: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και σωστά, γιατί έχετε και προσωπική εμπειρία. Σου μιλάω στον Νίκο, γιατί γνωρίζομαι σε πολλά χρόνια, Δημήτρη. Οι φροντιστές κουβαλάνε ένα τεράστιο βάρος, ψυχολογικό, σωματικό, πρακτικό, δηλαδή, αλλά και οικονομικό. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά είναι ο τομέας στον οποίο έχουμε πρόβλημα. Τα βοηθήματα για τους φροντιστές και οι δομές μακροχρόνιας περίθαλψης, δηλαδή στα στάδια τα δύσκολα, να υπάρχουν μονάδες φροντίδας που να μπορούν να πηγαίνουν αυτοί οι ασθενείς και να είναι δημόσιες. Γιατί μέχρι τώρα οι μονάδες φροντίδας
1: είναι ιδιωτικές, δυστυχώς.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχεία και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed, είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος, σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Ξέρω που πνίγεται η σιωπή σου στα

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχεία και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκα. Καζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

Αλφα Πάτρας 94,4.